0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έιψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έιψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου.
6: 8.
5: Τι 8.
6: 7.
5: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
7: Θα κάνεις εκπομπή.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Έλα, έλα Δημητράκη, καλημέρα. Τι μου κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά. Σήμερα Πέμπτη. Έτσι και έτσι, δεν σε βλέπω και πολύ καλά. Οφείλω να ομολογήσω. Έχεις μια πεμπτήλα. Έτσι, τι έγινε, κούραση. Βγαίνει η κούραση της εβδομάδας, την Πέμπτη. Την Παρασκευή όμως την ξεχνάς γιατί λες Παρασκευή είναι, ρε φιλέ. Υπομονή μια μέρα. Μη στεναχωριέσαι, όλα θα τα φτιάξουμε. Ελπίζω να είμαστε καλά. Λοιπόν, εδώ στο κανάλι ένα του Πειραιά στους 90,4 ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό, οργή μελώνει για τα fake news. Η ψεύτικη φωτογραφία του Δημήτρη Παπαδάκη, η οποία είναι στα. AI, Δημητράκη. Λοιπόν, είναι στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στο λαμπατόρ. Και έλα, αυτός είσαι. Και Ντίνος Ιφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δεν θυμάμαι να το πάω, Δημητράκη, αλλά εντάξει, το επαναλαμβάνω. Όχι, μου λέει ο Δημητράκης, μου το επιβεβαιώνει. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας όπου και να είστε. Don't worry. Χθες ποιος ήθελες να κερδίσει, η Bayern ή Paris, Δημητρή? Εγώ περισσότερο Bayern έδινα, αλλά εντάξει, κοίταξε, συνολικά και στους δύο αγώνες καλύτερη ήταν η Παρή, έτσι. Ναι. Ο Τεμπελέ, όχι τίποτα άλλο, πήρε και τη χρυσή μπάλα, έτσι δεν είχε πάρει. Ναι. Το χρυσό παπούτσι ποιος το έχει πάρει. Τα χρυσά κορδόνια, έχουν όλα χρυσά είναι εκεί πέρα. Βέβαια, γιατί έχει ανέβει και ο χρυσός. Είναι ψηλά ο χρυσός, Δημητράκη, αυτή την εποχή. Πού να ξέρεις, έχουμε χρυσό εμείς να ξέρουμε. Μόνο το δοντάκι εδώ πέρα πίσω. Λοιπόν, τι μου κάνεις Δημητράκη, όλα good. Θες να στα ξεκάνω από good. Λοιπόν, ο Τραμπ πιέζει την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία σύντομα. Νέο πλήγμα, λέει, του Ισραήλ στη Βιερυθρό. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, γιατί προσπαθούν να έχουν μια συνολική, ξέρεις, συμφωνία σε αυτά. Άμα συμφωνήσουν, εμένα να μου τρυπείς τη μύτη, να μου την κάνεις κουλαρίκι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη, έτσι. Μάλιστα. Το τροχαίο του 23 που όπλησε το χέρι του. Δηλαδή από το 23. Βεντέτα.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Δεν ξέρεις το σκηνικό.
0: Κριτικό ψάχνουν να μου το πει.
1: Ο γιος ναι. Του Φωνιά,
0: ναι.
1: Ήταν συνοδικός μαζί με το παιδί που σκότωσε.
0: Α, ναι, ναι.
1: Και τράκαραν και σκοτώθηκε το γιος.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν οδηγός αυτός.
0: Και τι, το. Αυτό σου λέω, βεντέτα, τι άλλο, αυτό τι είναι.
1: Βεντέτα
0: είναι, του λέει, εσύ σου είναι υπεύθυνος, πάει ο πατέρας μου, γεια σου. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τι είναι η βεντέτα. Ναι, γεια σου, ναι. Λοιπόν, συγγνώμη, ο γιος δεν ήταν που σκότωσε επειδή ήταν ο πατέρας του.
1: Όχι,
0: ανάποδα τα λέω. Α, εντάξει, Δημητράκη. Ευτυχώς ξέρεις γιατί αυτά εκεί τα κριτικά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Εσείς τα ξέρετε. Λοιπόν, μάλιστα. Κοίτα να δεις. Διόργα του Σουέζ. Του Σουέζ λέω. Τη Κορίνθου. Oh. Κοντά είναι μωρέ. Ιωαννίδη, πώς έβλεπε στο τράβα μαλλί την Κόρινθο. Και ήταν η Διόργα του Σουέζ. Λοιπόν, ναι. Τι έχουμε. 15χρονη έπεσε από ύψος 50 μέτρων σχανισμό. Βουτιά, wow. Αυτό το κάνει τώρα, ναι. Χαμός. Λοιπόν, στην περιοχή, στη θάλασσα. Ευτυχώς που ήταν θάλασσα, έτσι. Βρήκε θάλασσα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Σύμφωνα με το λιμενικό, λέει η ανήλικη, κατέληξε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μέχρι τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, μάλιστα, 15χρονη λέει μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κορινθού για την παροχή των πρώτων βοηθειών ιατρικών εξετάσεων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται. Πρωί, το χωρέα. Λοιπόν, να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση της κατάστασης. Αυτό είναι, το λέει. Από 50 μέτρα βουτιά έκανα εγώ, την κάνεις Δημητράκη. Να είναι καλά το κοριτσάκι. Πάπα. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να δω εγώ. Έχουμε εδώ, να σε πω στα ελληνικά τώρα. Γιατί παντού πετάγεται και ο Τραμπ. Ο Πούτιν πούντος. Τσιμουδιά, έτσι. Ξέρει, κάνει δουλειά του αυτός, είναι, πώς το λένε, τα κάνει στα σκοτεινά. Λοιπόν, μάλιστα. Άκου, σωρός λέει άντρα, εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπογείου Πάρκιν στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, Δημητράκη, πρωί, Πέμπτης, κάτι καλό, δύο κύματα ζέστης που φέρνουν το καλοκαίρι μέσα στο Μάιο. Θες? Εδώ βέβαια μπαίνουμε και το έχουν βάλει στο πόσο, ρε Δημητράκη, 18. Ναι, θέλει ο Άρης να φέρει, ξέρεις, τώρα το... σιγά σιγά την άνοιξη. Λοιπόν, ναι, δύο στάδια της θερμής μεταφοράς. Έλα ρε εσύ, έχουμε. Και θα έχεις και τι άλλο, Δημητράκη, με τη μεταφορά. Σκόνη. Σκόνη, αφρικανική. Βέβαια, βέβαια. Εσύ το καινούργιο ιό, τι σου λέει ο καινούργιος ιός. Ο οποίος δεν αντιμετωπίζεται προς το παρόν. Έλα, τι. Δημητράκη,
1: έχεις... από τα
0: ποντίκια, ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Ωρα τα tweet αυτά ή όλα. Το ρατατού ήταν το φαγητό. Πώς το λέγανε στο.
1: Στο κινούμενο σχέδιο.
0: Όχι, δεν ήταν ρατατούι. Ρατατού ήταν το φαγητό.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Πώς το λέγανε το τέτοιο, το ράμι. Ο ράμι. Ναι, ο ράμι. Ο ράμι. Ο ράμι, τα φταίει όλα.
1: Ο ρατατούι σπαντού όταν ήταν.
0: Ναι, το ρατατού είναι.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν κολλάμε.
0: Ναι, ναι, άσε ρε φίλε, αφού δεν ξέρεις. Όχι, δεν κολλάς, αφού δεν είναι έτσι. Όχι, το ο είναι ρατατούι. Τι να κάνουμε τώρα, κάτι σαν μπριάμι ήταν ένα πράγμα. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, αυτά, έλα μωρα κριτική τώρα, άσε μας ησυχούς, 58 κριτικοί μέσα είσαι και σε αυτούς. Στο εδόλιο για παράνομες επιδοτήσεις. Πάρτι, λέει, για εικονικά βοσκοτόπια, λέει, στην Καστοριά.
1: Στην Καστοριά κριτική.
0: Ναι, όχι, κριτική και στην Καστοριά είχαμε. Είχαμε και κριτική και φαντάσου. Να είσαι και καταγωγή και από εκεί, από το βοσκοτόπι το συγκεκριμένο της Καστοριάς και από το βοσκοτόπι το συγκεκριμένο της Κρήτης. Ήνταμο ρε κάνεις. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη. Περίμενε να σου πω. 13 Μαΐου. Παραλύει το δημόσιο. Πώς έχουμε σήμερα. 7, έτσι.
1: Ναι,
0: 13. Παραλύει το δημόσιο, να ξέρεις, έχει απεργία, έτσι. Τι θα γίνει με τα σχολεία, τα μου, μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, και διάφορα άλλα πράγματα. Την άλλη Τετάρτη είναι, Δημητράκη. Έτσι. Την Τετάρτη που μας έρχεται, δηλαδή. Συμφωνείς? Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Μιλάμε, όπα, όπα, όπα. Δημητράκη, θα κατέβεις και εσύ, σε βλέπω να κατεβαίνεις και εσύ. Γιατί, πρόσεξε να δεις. Στο επίκεντρο, λέει, των διεκδικήσεων βρίσκονται οικονομικά και εργασιακά ζητήματα, με την ΑΔΕΔΗ να ζητά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Συνταξιούχοι το παίρνουν αυτό. Αφού στη σύνταξη. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αύξηση στις παροχές και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Ναι, να πάει στα στενά, πάει να κάνουμε διαδήλωση στα στενά του Ορμούς, έτσι, να φτηνίνει η βενζίνη, ξέρεις που έχει πάει η βενζίνη πάλι. Το πετρέλαιο βάζεις εσύ, είσαι πιο φτηνός, αλλά είναι ακριβά, έχει ανέβει και το πετρέλαιο για αυτό που βάζετε, έτσι. Λοιπόν, μάζετε, γκαζιέρα έχεις πάρει και βάζεις πετρέλαιο. Λοιπόν, λέω, ρωτάω αδερφέ, λοιπόν, τι άλλο έχω, εντάξει, έλα, φτάνει Δημητράκη, έλα να τραγουδήσουμε λίγο, γιατί πήγε και 6 και 12 πρώτα λεπτά εδώ στο κανάλι ένα του Πειραιά, προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε, τώρα, να, εδώ πέρα, έχει, ωραία, τι παίρνετε ρε παιδιά και μας δίνετε, λοιπόν, να την πάμε Δημητράκη.
2: Bonjour.
3: Bonjour madame.
2: Vous parlez français?
3: Oui madame.
2: Ah, et moi je suis madame Pelagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilettes, very sexe, j'en m'en fous.
3: Pardon?
2: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
3: Μιλάω κυρία μου.
2: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
3: Όχι.
2: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, θα σε πάω όξο τώρα, γιατί εδώ πέρα έχω δυστυχήματα, έχω τέτοια, έχω... Α, κάτσε. Εντάξει, το ξέρεις με τα πατίνια σε λίγο, ε? Γιατί το πάνε και δικάβαλο. Είσαι δικάβαλο με πατίνια? Ε, βέβαια. Είδα τώρα ένα ποδηλάτι, άκου να δεις τι γίνεται. Ποδηλάτι, πρέπει να έχει και μπαταρία το ποδήλατο, με χοντρές ρόδες, καλό ποδήλατο, ιστορίες. Πήγαινε και είχε ένα κράνος, λες και είχε με 6.500 μηχανή. Ωραίος, μια χαρά. Είναι υποχρεωτικό το κράνος, το ξέρεις κανονικά. Βέβαια, τι που πας. Κανονικά. Λοιπόν, μια χαρά, πρωί-πρωί ο άνθρωπος πήγε στη δουλειά του, τι να κάνει. Λοιπόν, εδώ, το δες. Ανησυχία για τα κρούσματα, πώς λέγεται αυτό, Χανταϊού. Χανταϊού. Πώς λέμε κορονοϊού, Χανταϊού είναι αυτό. Χανταϊού. Σε κρουαζιερόπλοιο. Μάλιστα. Είναι ο γιατρός από ό,τι έτσι διάβαζα. Ήταν, έχει κολλήσει και είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν το πήραν σοβαρά. Καταλήγει επιβάτης. Μάλιστα, η ονειρεμένη κρουαζιέρα στο Νότιο Ατλαντικό μετατράπηκε σε φιάλτη για τους επιβάτες του κρουαζιερόπλου, έτσι. Καθώς η εμφάνιση αυτού του σπάνιου προς το παρόν θανατηφόρου Χανταϊού, λοιπόν, οδήγησε τουλάχιστον σε 3 θανάτους και πολλαπλές μολύνσεις. Ωραία, τώρα αυτοί να απλωθούν, χαμός γίνεται. Στο λέω, λοιπόν, πρόσεξε, η απομάκρυση ασθενών από το πλοίο, η οποία έχει αρχίσει από την Τετάρτη, με έναν Ολλανδό, ένα Βρετανό και ένα Γερμανό. Λοιπόν, μεταφέρθηκαν, λέει, με ασθενοφόρο στην Ολλανδία για εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη. Προς το παρόν δεν ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, θυμάσαι πώς είχε γίνει και με τον κορονοϊό, έτσι. Έφυγε ένας από εκεί. Ναι, τώρα τι γίνεται, το χειρότερο σενάριο, λέει, είναι 3 επιβάτες που έχουν χάσει τη ζωή τους, των οποίων η γυναίκα του πρώτου θύματος είναι μια Γερμανίδα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι γίνεται, θα πάει στην Γερμανία, θα μας το φέρει εδώ στην Ευρώπη, κατάλαβες. Λοιπόν, άστο. Το ταξίδι, να ξέρεις, κόστιζε 10.000 ευρώ για τον καθένα, Ναι, λοιπόν, βέβαια, τι χαμός. Εν τω μεταξύ τώρα θα πέσει άλλη ιστορία για τα κρουαζιερόπλαια, έτσι, πρέπει να είναι κουκλή. Λοιπόν, είναι αυτά, παλιά συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, Δημητρά, και εσύ τα χάλασες. Λοιπόν, όταν λέω εσύ, καταλαβαίνεις τι είναι, ο Χόμους, Χόμους Δημητράκης. Λοιπόν, τι άλλο, ο Τραμπ πιέζει, όπως είπαμε, να καταλήξει σε συμφωνία σύντομα η Τεχεράνη. Ο Ζελένσκι, η Ρωσία ενισχύει, λέει, την αντιεροπορική άμυνα της Μόσχας, δίνοντας χώρο για επιθέσεις του Κιέβου αλλού. Έτσι.
1: Ποιανού?
0: Του Κιέβου. Oh. Του Ζελένσκι, τέλος πάντων. Ναι. Χαμός γίνεται. Έλα να μου πεις τι, για δεν σου γράφω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Δημητράκη? Μάλιστα. Η επιχείρηση... εδώ μου αρέσουν αυτές, μου αρέσουν, τώρα καταλαβαίνεις, ειρωνικό είναι. Η επιχείρηση επική οργή τερματίστηκε. Ο πόλεμος με το Ιράν ολοκληρώθηκε, ερώτηση. Είναι αυτό που μου αρέσει, έτσι. Μου αρέσει που ρωτάει ο δημοσιογράφος από μένα. Θα απαντήσει βέβαια στο άσο. Ναι. Θα το πάρουμε το ουράνιο. Το ξέρω. Ναι, για να ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, άσε, όπου και έχω εδώ και μια φωτογραφία. Αναθεωρεί το σύνταγμα της οριστικά η Νότια... η Βόρεια Κορέα. Ποιο σύνταγμα? Ορίζει τη Νότια Κορέα ως ξεχωριστό κράτος. Τέλος. Το είπε ο γιώκο μου. Ο γιώκο μου. Νουν. Καταλάβες, τέλος. Ναι. Λοιπόν, άκου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ως πρόεδρος της Επιτροπής Κρατών Κρατικών Υποθέσεων, διαθέτει την εξουσία να χρησιμοποιήσει τις πυρηνικές δυνάμεις της χώρας. Έτσι. Καταλαβες. Ναι, μην του το πείτε του Τραμπ ότι έχει πυρηνικά. Έτσι, μην του το πείτε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έλα, Δημητράκη, πάμε να τραγουδήσουμε.
2: Το όνομά σου πρώτο. Γύλος. Πώς? Γύλος, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε Πρόεδρε. Σπάνο Βαγγελο Δημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
2: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματές. Γράψε. Σπάνο Βαγγελο Νικόλαος Δημήτρης.
3: Όχι, ο Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
2: Σπανόβαγγελο. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
3: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι.
2: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
3: Είναι σαν να το συνηθίζεις, κύριε πρόεδρε.

0: Γιατί πριν έρθω εδώ πέρα με λέει πολύ κουνιέται αυτή η παιδί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κουνιέμαι.
0: Ναι, παιδί, Γαβρίνη, και εσύ πολύ κουνιέσαι.
1: Δεν φταίω εγώ. Μου έχει μείνει από τη γυμναστική. Ήμουν αθλήτρια.
0: Α, αθλήτρια, ε. Καλά, λοιπόν, έκανα εγώ και τόσο από το μάθημα τη γυμναστική. Το σκέφτεσαι να με μείνει και εμένα κάνω κουσούρι και να κουνιόμουν. Όχι, και να σε έλεγα ότι είναι από τη γυμναστική. Θα με πίστευες?

0: Έλα ρε Δημητράκη, έλα να δούμε τι καιρό θα σου κάνει σήμερα, ξέρεις, ε? Ξέρεις τι καιρό θα σε κάνει για, που λένε Θεσσαλονίκη. Όχι, αυτό μου αρέσει, θα σου πω εγώ τώρα. Μπράβο, λοιπόν, γιατί πάντως μου ήρθες ντυμένος καλά για πρωί. Μια χαρά, όταν λέμε καλά δεν έβαλες το κουστούμι σου, εννοούμε ότι είσαι καλά ντυμένος για να μην κρυώνεις. Βέβαια, βέβαια, λοιπόν, για να δούμε αραιές νεφώσεις, έλα εσύ, κατά τόπους πυκνότερες. Δεν του φαινότανε. Νότιο-δυτική θα είναι η άνεμη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από πόσο, Δημητράκη, ξέρεις? Από 11 έως 24-25, ό,τι και χθες δηλαδή. Yeah. Το ίδιο, λίγες νεφώσεις, αλλά το πυκνότερες κατά τόπους. Δεν ξέρω, δεν μας δίνει καμία βροχή, δεν νομίζω. Αν και εύκολα το κάνω, τη βροχή, έχω πλύνει το αμάξι. Ναι. Λοιπόν, αυτά Δημητράκη, είδες τι ωραία. Λοιπόν, έλα, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε να πούμε τα υπόλοιπα. Έλα, πάμε.
1: Με κρατάς και τον Ίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
2: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε.
1: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Ίκα. Και μη λες όλη υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?
3: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Τι.
1: Και πού λογαριάζετε να πάτε?
0: Έχει σημασία, με νοιάζει όπου να είναι, εξοχή να είναι και όπου να είναι. Να βλέπω προβατάκια στη θάλασσα και βαρκούρες να βόσκουν στα λιβάδια.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Τίνο, την άκω, ξεκινάμε.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
8: Πατώ.
9: Έλα ρε Δημητράκη, δεν έχω φέρει κάτι για κιόλας, έτσι. Τι. Τι μου. Γιατί το λέω αυτό, ξέρεις? Γιατί πιάνω τα ποντίκια. Μην κολλήσω τίποτα. Κατάλαβες τι γίνεται? Γιατί εδώ με τα τροκτικά εδώ πέρα για το υπολογιστή. Ούτε αυτό άρεσε. Άντε ρε Δημητράκη. Λοιπόν, θα σε στείλω στην Βόρεια Κορέα να περνάς καλύτερα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα? Κάτσε Δημητράκη να σου πω και λίγο την κίνηση τώρα. Τι έχω? Όπα, λάθος, δεν είναι κίνηση αυτή. Σε λίγο θα δεις τι κίνηση έχει, γιατί αρχίζει σιγά σιγά. Καταρχήν καλημέρα Τιμολέων. Έτσι, ναι, εντάξει, το είπαμε. Έπαιξε καλύτερα στο τέλος η ΑΕΚ. Είναι δικαίως να πάρει το πρωτάθλημα, αδερφέ. Γιατί να μην το πάρει? Δεν κατάλαβα. Συνέχεια θα καταστραφούμε οικονομικά. Ναι, διότι τα έχουμε πει. Έχουμε τόσα τρόπαια τα οποία, φίλε, θα μας φάει όνειθια. Ναι, από τις τροπεοθήκες που έχουμε. Λοιπόν, τι έχουμε Δημητράκη? Λοιπόν, από Χαϊδάρη και μετά μια χαρά περνάς, ειδικά στο Δαφνί. Σε πληροφορώ ότι όλη η Ελλάδα είναι εκεί. Κανονικά θα έπρεπε να περνάει έτσι για μια εξετασούλα, αλλά με όλα αυτά που γίνονται, βλέπεις τις ειδήσεις, Δημητράκη, και τα νεύρα τσατάλια. Και ιδιαίτερα στις Χιστούς Καραμαγκά. Ναι. Τσατάλια, γιατί η κίνηση έχει αρχίσει από πολύ πιο πριν από ό,τι συνήθως, αλλά δεν πειράζει, υπομονή. Είναι μια ιδιότητα που πρέπει να καλλιεργούμε όλοι μας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Κίνηση στο ποτάμι. Ναι, έχει την κλασική. Μετά τα κτέλ. Εντάξει. Μετά τα κτέλ αρχίζει λίγο η κινησούλα. Γίνεται στις τρεις γέφυρες κατά κόκκινο. Και περνάει και τα Νέα Φιλαδέλφια τα κοκκινίλα, να ξέρεις. Και εκτονώνεται εκεί στο κόκκινο μήλο κοντά η κατάσταση. Έχει σήμερα Πέμπτη, λέει, να προλάβουμε όλοι και έχουν βγει νωρίς. Για να δω στο κέντρο της Αθήνας τι γίνεται. Εκεί στο μεταξουργείο έχει μια κινησούλα μπαίνοντας στη λεωφόρο, από τη λεωφόρο Αθηνών. Στην Πατησίων, στην αρχή εκεί που διασταυρώνεται με τη Σταδίου και την Πανεπιστημίου, έχει μια κινησούλα. Περιμετρικά του Συντάγματος, του Εθνικού Κήπου καλύτερα, γιατί υπάρχει το τρίγωνο εκεί πέρα των βασιλέων και των βασιλισσών. Γίνεται ο πανικός στην, όχι ο πανικός ακόμα, αλλά μαζεύει, έχει ήδη μαζέψει αρκετή κίνηση η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Λοιπόν, στον Ευαγγελισμό εντάξει, δεν έχει ιδιαίτερα. Εκεί στον κόμβο που ενώνεται οι δύο Κωνσταντίνου και Όλγας είναι αυτή, για να δω. Ποια είναι αυτή ρε Δημητράκη που πάει, την ξεχνάω, Σοφίας. Η Όλγας είναι από κάτω. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη? Λοιπόν, για να κατέβουμε κάτω, Πειραιά, να δούμε τι γίνεται εδώ στη γειτονιά μας. Τι έχουμε. Λοιπόν, στην Αχτή Κονδύλη, εκεί ξέρεις τώρα που διπλοπαρκάρουν για να φύγουν προς τα πάνω, προς Βαλκάνια, τα πουλμανάκια, γίνεται πανικός εκεί στη στροφή για τον Άγιο Διονύση, για να πας και στην, να μπεις η Αιτωνίας, την Αχτή Αιτωνίας. Ερχόμενη προς το λιμάνι, έχει μια μικρή δυστοκία εκεί στην Gate 3, στην Billy 7, 3. Λοιπόν, Κατά τα άλλα, ψηλά στην Κόνονος εκεί με την αλληπέδο εκεί κινησούλα. Αυτά είναι, Δημητράκη, με την κίνηση. Μια χαρά νομίζω, έτσι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για τα υπόλοιπα? Πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε να πούμε και τα υπόλοιπα. Έλα, καλημέρα, τι μου λέοντα.
0: Με κρατάς και τον Ίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
1: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε.
0: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Ίκα. Και μιλάς όλοι υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?

0: κύριε.
1: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Οι πισινοί μου με σπρώχνουν.
0: Τότε να πείτε στους πισινούς σας να μην σπρώχνουν, γιατί χάσατε την υπομονή τους οι προστινοί σας.
1: Μα μήπως φταίνε κι αυτοί. Οι πισινοί τους τους σπρώχνουν. Έτσι είναι οι ουρές, κύριε. Αν ενοχλείς, θα πάρει ταξί.
0: Τι να σου πω, παιδάκι μου, δεν φταίει εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.

0: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Θα σου μιλήσω τώρα για ένα τεράστιο συνθέτη, ο οποίος επιθυμούσε η πρεμιέρα μιας συμφωνίας να δοθεί στο Βερολίνο και όχι στη Βιέννη, όπου τον προέτρεπαν οι φίλοι και χρηματοδότες. Έτσι. Επειδή το έργο ήταν αφιερωμένο στον πρόσω βασιλιά Φρυδερίκο Γουλιέρμο, τον τρίτο. Έτσι, Γουλιέρμο, ρε. Λοιπόν, και ο ίδιος δεν συμφωνούσε με το κλασικό κλίμα της πρωτεύουσας της Βιέννης. Έτσι. Τελικά πίστηκε και η πρεμιέρα έγινε, δόθηκε σαν σήμερα, 7 δεν έχουμε σήμερα, ναι, σαν σήμερα το 1824 στο κατάμεστο έτσι, θέατρο της Βιέννης. Έτσι. Ναι. Ποιος είναι και για ποιο έργο μιλάμε.
1: Για ποιο έργο μιλάμε, δεν ξέρω, αλλά είναι αυτός που πήγε τα Μπέτα.
0: Τα Μπέτα, ο Μπετόβεν, ναι. Ο Μπετόβεν και είναι για το έργο που έχει μέσα τον ύμνο της χαράς.
1: Τον ύμνο της χαράς.
0: Ναι. Τον ύμνο της χαράς. Η ένατη. Ο Μπετόβεν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και να ακούσεις και την. Έχει αυτή την. Το κομμάτι, την άρια. Ύμνος είναι, δεν είναι. Είναι ολόκληρο πράγμα εκεί πέρα. Είναι το χωρικό, να σου πω, να σου το πω έτσι. Λοιπόν, να το ακούσεις και με την κάλα σε αυτό. Ξέρεις ποιο είναι ο ύμνος της χαράς. Αυτό. Φίλε, άμα είσαι και γνώσεις. Ναι, παραμορφωμένος. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου πω σήμερα, Δημητράκη. Λοιπόν, φεύγουμε από ένα μέγιστο, ο οποίος είναι ο Μπετόβεν. Έτσι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, και πάμε σε έναν άλλο μέγιστο. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940. Μόνο που θα σου πω το μέρος στη Θεσσαλονίκη θα καταλάβεις, στην Καλαμαριά. Ήταν και πρόεδρος σε ποια ομάδα.
1: Στον Απόλλωνα.
0: Στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Who is?
1: Χάρη Κλίν.
0: Όχι.
1: Βασίλης Τριανταφυλλίδης.
0: Ακριβώς, Βασίλης Τριανταφυλλίδης, άρα Χάρη Κλίν. Ναι, ναι, ναι, φοβερός. Φοβερός, εντάξει, και όχι μόνο. Πες μου μια ταινία που έπαιζε ελληνική ο Χάρη Κλίν. Έλα. Μπράβο, ένα γάμος αλλά ελληνικά εκεί που έπαιζε τούμπα, ξέρεις, είναι αυτό το πνευστό το μεγάλο και λέγε τι.
1: Εγώ
0: θυμάμαι
1: τη σκηνή στο μπάνιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, α, καλά, εντάξει. Αυτό είναι και για πες μου άλλη μια ταινία που έπαιζε. Καναρίνια έχει μέσα.
1: Καναρίνια.
0: Και έπαιζε και, ξέρεις ποια ήταν η Μπρόγερ. Η Μπρόγερ μετέπειτα τότε ήταν πιτσιρίκα. Η Μπρόγερ νομίζω ήταν που έπαιζε στα 101 Καναρίνια, νομίζω, ναι. Ναι, ναι, ναι, που έπαιζε πολύ μικρή. Και ήταν σε δύο ταινίες την έχω δει η Μπρόγερ. Ξέρεις ποια ήταν η άλλη.
1: Ποια ήταν η άλλη.
0: Έλα εσύ. Ποια ήταν η άλλη. Με τον Εξαρχάκο, με το Κατσαρολάκι. Η Παριζιάννα. Ναι, ναι, ναι, με το. Όχι, εκεί δεν ήταν, δεν θυμάμαι. Όχι, με την πόρτα ήταν το. Πώς τα λένε, που είχαν πάρει το αεροπλάνο με τους στρατηγούς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά για σήμερα. Κάτσε ένα λεπτό, περίμενε. Έχω κάτι άλλο να σε πω για ένα λεπτό. Διότι τι έχουμε σήμερα. Ένα θα σου πω. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Μπορείς να μου πεις τον κωδικό της τράπεζάς σου. Στον αέρα. Όχι, δεν μπορείς, έτσι. Έλα, πάμε, Δημητράκη.
2: Πες εσύ.
3: Τι με θέλετε.
2: Ποιος καθόταν εδώ. Πού. Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
3: Στον τραπέζι.
2: Ναι.
3: Κανένα. Κάθονται σαν τραπέζι οι άνθρωποι.

0: Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τηλιόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
1: Μάλιστα 16. 16.
0: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ο Σκυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθεις, μέχρι να πας, ήταν κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα. Βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού να προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής.

0: Έλα, Δημητράκη, να πάμε λίγο αθλητικά, έτσι. Είναι η ώρα τους. Λοιπόν, χθες ο Παναθηναϊκός πήγε να το γυρίσει την τελευταία στιγμή. Ε. Έχανε με πολλούς. Έχασε μόνο με. 19 κάποια στιγμή. Έκανε το comeback. Λοιπόν. Έχει έναν παίχτη Βαλενθία, ο οποίος είναι γεια σου, είναι στον κόσμο του. Είχε έναν τραυματισμό του. Αυτό είναι αλλαγή αυτού που τραυματίστηκε. Αλλά εντάξει, είναι, πήγαινε σαν το, με το κεφάλι κάτω. Λοιπόν, 87-91. Πιστεύω ότι θα το καθαρίσει ο Παναθηναϊκός την επόμενη φορά. Εκτός αν γίνει το ξέρεις, ότι έγινε και το. Γιατί στην Ισπανία. Με ένα πόντο καθάρισε και τους δύο αγώνες. Έτσι, ένα-δύο πόντους δεν θυμάμαι. Εδώ ήταν λίγο, ελπίζω να μην. Να δούμε, πες το, καλό μπασκετάκι. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, Μπάγερ Παρί, θα δούμε. Εντάξει, ο Ντεμπελέ καθάρισε πάλι, έτσι, στην αρχή. Ναι. Λοιπόν, επίσης στο μπασκετάκι το Περιστέρι έχασε από 72-77 από τον ΠΑΟΚ τελικά. Έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και το 2-0 νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η Σάκαρη πέρασε χθες στη Ρώμη και πάμε να δούμε, Δημητράκη, τι βλέπει σήμερα, γιατί έχεις conference και τέτοια πράγματα, δεν έχεις. 4 ώρα παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Τόμας Μάχατς.
1: Μάχατς.
0: Λοιπόν,
1: Τσέχος.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Περνάω τα κάτι μπασκετάκια της Ισπανίας και ιστορίες. Χάπολ Ρεάλ. Εδώ είναι, έχουν, πόσο είναι. 2-1 η Ρεάλ, έτσι. Αλλά θα δούμε. Τραυματίστηκε και ένας παίκτης της Χάπολ, νομίζω. Από τους καλούς. Λοιπόν, 9 η ώρα έχει αυτό. Το έχει. Και τι άλλο έχουμε. Έχουμε. Τι είναι αυτό, conference 10 η ώρα, Crystal Palace Shakhtar Donetsk. Έχει μπασκετάκι Μάλαγα ΑΕΚ, έλα ρε παίζεται το βράδυ 10 η ώρα, έχει Στρασβούργο για το conference πάλι Ράγιο Βαγιακάνο και στον Αντένα δείχνει το Aston Villa Nottingham Forest. Πώς έχει κερδίσει το πρώτο, νομίζω κέρδισε η Aston Villa, έτσι δεν είναι? Όχι η Aston Villa, η Nottingham Forest, νομίζω και με 3-1 κάτι τέτοιο. Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, έχει πολύ πράγμα, έτσι. Βλέπεις τον Αντένα. Τι.
1: Και
0: Φράιμπουργκ. Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Μπράγκα. Η Μπράγκα είναι σε καλή φάση. Ναι, παίζει καλή μπαλίτσα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε και εμείς την μπαλίτσα μας και ερχόμαστε σε λίγο να πούμε τα υπόλοιπα. Έλα, έλα, έλα.
2: Αυτά τα έχετε υπογράψει, κύριε Υπουργέ.
3: Πάρ' το από μπροστά μου, παιδί μου, που το έχω υπογράψει.
2: Με συγχωρείτε.
3: Εγώ όταν βλέπω χαρτιά μπροστά μου, το υπογράφω, το ξέρεις.

0: Έλα Δημητράκη, έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, ώρα για να πούμε τα πάγια πάγια. Λοιπόν, ελπίζω να περάσατε καλά, να σας ξυπνήσαμε με τον καλύτερο τρόπο ή αν είχατε ξυπνήσει να σας ξυπνήσαμε για τα καλά, παρέα με τον καφεδάκι σας. Έχετε να πείτε ακόμα καφέδες, κάνα 2-3 ακόμα Δημητράκη. Εσένα σε βλέπω με το σέικερ εκεί πέρα, για το δω. Αγόρι μου, τι αυτή δεξαμένη είναι. Λοιπόν... τα λέμε αύριο στις 6 ώρα. Έρχεται ο Γιώργος Σαραντάκος για τις επόμενες 3 ώρες να σας ενημερώσει για τα καθέκαστα. Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δημήτρης Παπαδάκης ο Φάδερ στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στα λαμπατέρ. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε. Να φροντίζετε εσάς λοιπόν, το διπλανό σας, τον παραδίπλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια Δημητράκη.
1: Τι κλείσατε?
2: Αφού γράφει κυρία μου κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο κυρία μου, αύριο.
1: Την πιλχανά πας για τα αύλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 7 και 12, 7 και 13 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Πέμπτη και σήμερα, και Παρασκευή δηλαδή και σήμερα. Σε μια πολύ ωραία μέρα, σε μια μέρα που είναι καλοκαίρι. Όπως λέει και ο κ. Παπαδάκης, εδώ μας έβαλε και τα τραγούδια. Κάνει το χειμώνα καλοκαίρι. Καλημέρα, κ. Παπαδάκη. Κάνει το καλοκαίρι χειμώνα, διότι δυστυχώς αυτή η σκόνη που υπάρχει έξω μας είχε τρελάνει. Δηλαδή, σήμερα και αύριο θα είναι μια φρικτή κατάσταση, διότι θα έχουμε ζέστη, έχουμε και αυτή την αφρικανική σκόνη, η οποία, όπως μας έλεγε και ο κ. Χατζηγρίβας προχτές, έρχεται από τα βόρεια. Αυτή είναι σκόνη βόρεια, όχι από κάτω. Οπότε αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι η ατμόσφαιρα θα είναι κάθε άλλο παρά ευχάριστη έξω. Αλλεργίες, συνάχη, αυτερνίσματα, όλα αυτά τα ωραία μπορεί να φανταστεί κανείς. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θα τα πούμε, θα πούμε για όλα σήμερα. 5η, 7 Μαΐου, σήμερα ποιοι γιορτάζουν. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και είναι η παγκόσμια ημέρα, παρακαλώ, των κωδικών πρόσβασης. Μάλιστα. Αυτά που βγαίνουν σήμερα, τι είναι? Είναι η συνέχεια της τραγικής δολοφονίας του 20χρονου στο Ηράκλειο, όπου ο πατέρας τον εκτέλεσε με 6 σφαίρες, που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Είναι ο Χαντοϊός, ο οποίος και αυτός βγήκε από το πλοίο του Κρασγερόπουλου που ήταν και πλέον κυκλοφορεί και στη στεριά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μετά θα έχουμε τον κύριο Σωτήρη Αδαμίδη, τον καθηγητή παθολογίας, μετά τις 9 το πρωί, να μας τα εξηγήσει αυτά. Θα έχουμε επίσης, ακούστε εδώ, θα έχουμε και τον Δήμαρχο Πόρου, γιατί σήμερα ξεκινάει ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ γιότινγκ στον Πόρο. Είναι πολύ καλός ο καιρός και όσοι μπορούν να πάνε θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Και επίσης θα έχουμε εδώ και τον Βασίλη Κασιμάτη, τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων Σαντορίνης, καθώς έχουμε προβλήματα μεγάλα με τα αεροπλάνα λόγω της αύξησης τιμής του πετρελαίου. Περικόπτονται πτήσεις, τσάρτερ δεν πάνε. Θα τα δούμε και όλα αυτά εδώ στη συνέχεια. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Κατά τα λοιπά, είχαμε πάλι ένα παιδάκι το οποίο έπεσε χθες 15 χρονών στον ισθμό της Κορίνθου. Τελικά ήταν ατύχημα, διότι το παιδάκι αμέσως το είδανε οι αστυνομικοί, το είδανε οι λιμενικοί μετά από καταγγελία, τρέξανε, ήρθαν σε επικοινωνία μαζί του, μέσα στη θάλασσα το παιδί, κολύμπησε 20 λεπτά για να φτάσει στο σημείο που είναι τα πρανή στον ισμό, να το τραβήξουν έξω, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κορίνθου, έχει τραύματα στην πλάτη. Θα το δούμε και αυτό τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την ιστορία.
1: Το μωράκι με το τσουρέκι.
0: Στην Αίγινα. Mm. Τότε αυτό. Στην Αίγινα, ένα παιδάκι 18 μηνών, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 18 μηνών, έφαγε ένα τσουρέκι, του κάθισε το λαιμό το τσουρέκι, ναι. Και δυστυχώς έφυγε το παιδάκι αυτό από τη ζωή, και παρότι έπεσαν πάνω γιατροί.
1: Ναι, και κάρπα του κάνανε.
0: Όλα. Και με το φέρνουν εδώ και στο Τζάνι νοσοκομείο, αλλά αυτό το παιδάκι έχασε τη ζωή του στη διαδρομή από το νοσοκομείο της Αίγινας εδώ. Για ένα κομματάκι τσουρέκι, 18 μηνών παιδάκι. Αυτά είναι σήμερα πάνω κάτω σε γενικές γραμμές η επικαιρότητά μας. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στις 11 σήμερα. 40 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο. Έχουμε και ένα σαφάρι το οποίο ξεκινάει τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών για τους ανυπότακτους και οι λιποτάκτες βέβαια. Έχουν βγει και νέα πρόστιμα, να ξέρετε. 37.700 πολίτες είναι ανυπότακτοι, 20.300 μένουν στην Ελλάδα ήδη και 17.400 στο εξωτερικό. Το χρηματικό πρόστιμο φτάνει στις 6.000 ευρώ και για τους ανυπότακτους έφεδρους φτάνει τα 1.000 ευρώ. Ειδικά πρόστιμα και για τους λιποτάκτες, 1.000 ευρώ για κάθε μήνα λιποταξίας και έως και 6.000 ευρώ συνολικό πρόστιμο, το οποίο έχει προσωποπαγή χαρακτήρα, δηλαδή αφορά εσάς αποκλειστικά τον ίδιο. Πάμε λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας.

0: Θα το πω. Θα το πω. Θα το πω και παράδειγμα. Θα το πω αυτό που έγινε στο παλαιό Φάλιρο. Δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς. Σε ένα λεωφορείο. Είδατε τις φωτογραφίες. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε εδώ κύριε Παράκη, θα σας δείξω τώρα εδώ. Ένα αυτοκίνητο εμβόλησε σχολικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές. Ήρθε τούμπα το λεωφορείο. Ευτυχώς τα παιδάκια σώθηκαν, δεν έπαθε κανένα τίποτα, διότι παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Αυτό, κοιτάξτε εδώ κύριε Παπαδάκη, κοιτάξτε το λεωφορείο εδώ.
1: Εδώ.
0: Πρωτέως και πλάτανος στο παλαιό Φάλιρο. Λοιπόν, χτύπησε το λεωφορείο, βγήκε. Πήγαινε στον δρόμο του κανονικά στην Πλάτανο, ένας πολύ κεντρικός δρόμος. Φεύγει ένα γιοταχή από την Πλάτανο που διασταυρώνονται, δεν βλέπει το σήμα στόπ αριστερά. Το εμβολίζει στη μέση. Είχε τρία παιδάκια, ήταν από παιδικό σταθμό, πολύ γνωστό παιδικό σταθμό στην περιοχή εκεί. Το εμβολίζει στη μέση, τουμπάρει το λεωφορείο, πέφτει πάνω σε αυτοκίνητο. Σπέβδουν όλοι εκεί, τρέχουν να δουν τι γίνεται εκεί. Και αυτά βγάζουν ευτυχώς τα παιδάκια, τη συνοδό και τον οδηγό με πολύ μικρές ελαφριές αμοιχές. Φοράγαν ζώνη τα παιδάκια και μπράβο. Και μπράβο που τήρησαν τον κώδικα. Και ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα. Φαντάσου τώρα εδώ πέρα να γινόταν κανένα κακό. Το λεωφορείο ήρθε τούμπα, παιδιά. Τούμπα, στην κυριολεξία. Αυτά στο παλιό Φάλιρο, σε κεντρικό σημείο, διότι ο οδηγός, όπως λένε και οι αυτόπτες μάρτυρες, δεν είδε αριστερά ένα στόπ τεράστιο, το οποίο είχε και λαμπάκια γύρω-γύρω που αναβοσβήνουν.
1: Και δεν είδε.
0: Τώρα τι να σου πω. Πάμε σιγά-σιγά πάλι με ένα τραγουδάκι, να πάμε σε διάλειμμα και να γυρίσουμε πάλι εδώ.

άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς

0: Αμερικανού είναι, θυμίστε μου.
1: Ορίστε.
0: Ποια είναι το τραγουδάκι, Ντόνα Σάμερ.
1: Όχι, αυτό είναι ο
0: Μάικλ Τζάξον. Μάικλ Τζάξον, έλα μου. Είναι, ναι. Είναι πρωί ακόμα, κύριε Παράκη, με συγχωρείτε. Να μας ξυπνήσει ο Γιώργος τουλάχιστον. Γιώργο, καλημέρα, ξύπνησες.
2: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ω.
2: Τι κάνετε.
0: Εσύ τι κάνεις.
2: Εδώ πέρα. Εργασία και χαρά.
0: Στο λιμάνι έφτασες.
2: Όχι, όχι, τώρα είμαι αμφιάλι.
0: Αμφιάλι.
2: Αμφιάλι και η κίνηση στους δρόμους είναι βατή. Και στο Κυφισό που ανέβηκα, αλλά και λεωφόρο Καβάλας, εκεί στο Χαϊδάρι και εδώ στη Λαμπράκη όλα κυκλοφοράς άνετα. Δεν έχεις...
0: Α, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει κίνηση σήμερα, ε.
2: Όχι, όχι, δεν έχει κίνηση σαν τις άλλες μέρες.
0: Α, καλό είναι αυτό για σας.
2: Είναι βατή η κυκλοφορία στους δρόμους. Προς το παρόν δεν ξέρω γιατί.
0: Καλά, ακόμα τι ώρα είναι, ακόμα είναι 8:25.
2: Εντάξει, για τέτοια ώρα κανονικά θα πρέπει να έχει κινησούλα, αλλά δεν έχει. Πάλι καλά, δεν λες.
0: Δεν λες πάλι καλά, χτύπα ξύλο να έχετε και εσείς να κάνετε καλά τη δουλειά. Σκύνει και καλό σου καιρό σήμερα, έτσι, κάνει και ζέστη.
2: Έχει ωραία μέρα σήμερα, όντως.
0: Έχει ωραία μέρα, Γιώργο, ναι, ωραία μέρα να έχετε. Κάνε δρομολόγιο εκεί στο λιμάνι και τα λοιπά. Ούτε και το κότο που ερχόμενο δεν είχε πολύ κίνηση στο λιμάνι. Έχει και πολλούς τροχονόμους έξω, ε.
2: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι τώρα που το έφερε η κουβέντα. Αυτό το τελευταίο μέτρο που βγάλανε αυτούς τους τροχονόμους στα φανάρια για να ρυθμίζουν, κάνουν δουλειά, να ξέρεις, Γιώργο.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Όπου τους βάζουν, κάνουν δουλειά. Γιατί δεν προχωράνε να κλείνουν τις διασταυρώσεις. Γιατί φταίμε και εμείς οι οδηγοί, έτσι. Βγαίνουν, κλείνουν τις διασταυρώσεις και κλείνουν μετά από τη διάρκεια όλους τους δρόμους.
0: Δίκιο έχεις. Έτσι είναι. Άντε Γιώργο, καλημέρα, πάτε, καλή δουλειά να έχεις.
2: Δουλίτσα, μα. Καλημέρα Γιώργο μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, καλή δύναμη. Γεια σου Γιώργο, γεια.
2: Ευχαριστώ επίσης.

0: Θα πάμε σε αναδρομή έτσι 80's και 90's.
1: Θα το κοιτάξουμε.
0: Ωραία, ωραία. Θα μας βάλετε και το Fantasy μετά κάποια στιγμή, το North Wind and Fire.
1: Ποιο το Fantasy?
0: Ναι, το έχετε ακούσει.
1: Ναι,
0: Λοιπόν, πάμε στα καθημάς τώρα να ακούσουμε μια νοσταλγική αναδρομή έτσι να αφήγει αυτό το πρωί της Πέμπτης με μουσική τώρα. Έχουμε μπει στα λόγια, στις κουβέντες, στο πετρέλαιο, στον πόλεμο. Α, και μια και λόγια πετρέλαιο, γυρίσαμε πάλι στα ωραία, διότι εκεί που είχαμε την πτώση, ανεβαίνει πάλι σιγά σιγά, έπεσε 12,7%, έφτασε τα 96,73 δολάρια το Brent. Χθες σήμερα όμως το πρωί βγήκε στα 101 και στα 102, διότι βλέπεις ότι υπάρχει επιφυλακτικότητα και στην αγορά. Δεν ξέρουν τι γίνεται. Οι επενδυτές σταθμίζουν τις προοπτικές για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Μέση Ανατολή, αλλά αυτά τα ίξεις αφήξεις δημιουργούν αναταραχή και νευρικότητα στην αγορά, με αποτέλεσμα οι τιμές πότε να ανεβαίνουν και πότε να κατεβαίνουν και γενικά να σταθεροποιούνται πάνω από τα 100 δολάρια. Αυτά τα δούμε μετά τις 8 για να δείτε και τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν. Θα έχουμε τον κύριο Κασιμάτη, τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων Θήρας, Σαντορίνη δηλαδή, ο οποίος θα μας πει ότι ήδη ξαναφαίνονται οι πρώτες έτσι επιπτώσεις από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου στα αεροπορικές γραμμές. Έχουν μειωθεί δρομολόγια, να αυξηθεί οι τιμές. Δεν έχουν πάει ακόμα πολλά τσάρτερ στην Σαντορίνη, παραδοσιακός τουριστικός προορισμός. Θα μας τα πει αυτά σε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Ακούστε, τώρα έχει φτάσει λέει 101 με 102, ενώ το αμερικανικό αργό έχει φτάσει τα 96 δολάρια. Είχε πέσει το 13,3% στα 88,66. Τσίμπησε 8 δολαριάκια μέσα σε λίγες ώρες. Κατάλαβες έτσι, όσο υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός, όσο υπάρχει αυτή η πίεση και αυτή η αναταραχή, δεν μπορείς να προγραμματίσεις, δεν μπορείς να κάνεις ιστορίες, δεν μπορείς να κάνεις δουλειές, οπότε, μάλιστα. Αυτά τα ωραία, τι να πω για τον Παναθηναϊκό, τι να πω για τον Παναθηναϊκό. Μου λέει εδώ ο φίλος μου Μανώλης, πες για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχασε 91-87 από τη Βαλένθια. Χθες υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα προκριθεί. Εγώ δεν το πιστεύω ότι δεν θα προκριθεί. Θα προκριθεί και μάλιστα θα προκριθεί αύριο που είναι το τέταρτο παιχνίδι. Θα παίξει με τη Ρεάλ. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει στον τελικό. Θα τον συναντήσει ο Ολυμπιακός στον τελικό και ο Ολυμπιακός θα πάρει το Final Four. Αυτά πιστεύω απλά ελληνικά. Πάμε.

0: Να γίνουν τα όνειρά μας πραγματικότητα, λένε κύριε Παπαδάκη, Earth, Wind and Fire. All your dreams come true. Μακάρι να γίνουν τα όνειρα πραγματικότητα και να μην έχει κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και να πηγαίνουμε όλοι καλά στους προορισμούς μας και να καλημερίσουμε και τον κύριο Κίμωνα που είναι μαζί μας στην παρέα μας και όλα τα καλά. Καλημέρα κύριε Κίμωνα.
1: Καλημέρα κύριε Σαραντάκο, τι κάνετε?
0: Εσείς τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Ναι, πράγματι, γιατί έχει και σήμερα αρκετή κίνηση, αλλά πριν πάμε στην κίνηση να πούμε λίγο, βλέπετε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Σουχοίδης, τα έχει πάρει με τα πατίνια, έτσι,
0: δηλαδή,
1: ότι συζητάει ακόμα και την οριστική κατάργησή τους εδώ, ναι. Γιατί πραγματικά γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα, δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, τα πατίνια κυκλοφορούν ανασφάλιστα, κυκλοφορούν χωρίς κράνος. Βλέπετε ότι και στην Αθήνα και στον Πειραιά και σε πολλές περιοχές υπάρχουν ενοικιαζόμενα πατίνια, τα οποία μπορεί απλά οποιοδήποτε με μια χρήση της εφαρμογής να το πάρει. Και σε αυτό το πατίνι πώς θα χρησιμοποιήσει το κράνος? Και να πούμε και ένα άδικο μέσο που υπάρχει, γιατί το πατίνι και ειδικά κάποια πατίνια είναι σχεδόν σαν μηχανάκια.
0: Ακριβώς.
1: Αν λοιπόν κάποιος οδηγεί ένα πατίνι χωρίς κράνος, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ. Αν οδηγεί ένα μοτοποδήλατο 50 κυβικών χωρίς κράνος, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ και ένα μήνα αφαίρεση διπλώματος την πρώτη φορά και μετά πάει κλιμακωτά. Επομένως εδώ δεν έχουμε ισονομία. Για ένα περίπου ίδιο όχημα, μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση, ενώ η παράβαση έχει την ίδια επικινδυνότητα. Είτε δεν φοράω κράνος στο πατίνι, είτε δεν φοράω στο μοτοποδήλατο, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άλλες ποινές, άλλες κυρώσεις και κυρίως δεν ελέγχεται, δεν υπάρχει πινακίδα στο πατίνι και δεν υπάρχει ασφάλεια για αστική ευθύνη που είναι υποχρεωτική σε όλα τα οχήματα. Αυτά τα δύο, πριν πάμε σε οριστικά μέτρα σαν αυτά που λέει ο κ. Σουχοίδης να τα καταργήσουμε τελείως, τουλάχιστον σαν πρώτη κίνηση θα έπρεπε να θεσμοθετήσουμε νομικά αυτά τα δύο θέματα και να υπάρχει μια τάξη για να μπορεί και η τροχιά να κάνει τη δουλειά της. Γιατί λέμε χθες, το λέγαμε και στο Action με τον κύριο Ρίγα, ότι δεν είναι δυνατόν ένας τροχονόμος να βρίσκεται πίσω από κάθε ηλεκτρικό πατίνι, να το κυνηγάει αν φοράει κράνος, αν πηγαίνει στο πεζοδρόμιο, αν κινείται στη Συγκρού. Χρειάζεται και η τροχιά τα ανάλογα εργαλεία για να μπορέσει να λειτουργήσει και να κάνει τη δουλειά της.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, απόλυτα. Σωστό. Δυστυχώς τα ατυχήματα με τα πατίνια πολλαπλασιάζονται και εκεί μονά μου. Άλλος πάει το πόδι του, άλλος πάει το χέρι του και μην έχουμε τα χειρότερα.
1: Και τα ατυχήματα και η παραβατική συμπεριφορά. Τα βλέπουμε παντού, όπου να είναι, πάνω σε πεζοδρόμια, σε κεντρικούς δρόμους, χωρίς κράνη. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
0: Μου λέγανε ότι έχουμε ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες. 400 παιδιά τραυματίστηκαν το 2025. Μας το λέει ο Γιαννάκος εδώ.
1: Είναι το φως της δημοσιότητας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και στην ουσία είναι πολύ περισσότερα τα ατυχήματα, παρασύρουν πεζούς, έχουμε έτσι μικροτραυματισμούς, οι οποίοι δεν καταγράφονται πουθενά. Μιλάμε για τα καταγεγραμμένα, αυτά που παίρνουν το φως της δημοσιότητας ή που είναι από τα επίσημα στοιχεία της τροχιάς. Στην ουσία είναι διπλάσια και παραπάνω.
0: Στο κόκκινο, στο κόκκινο επικινδυνότητα, στο κόκκινο.
1: Στο κόκκινο είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα.
0: Κατά τα άλλα, πώς πάμε σήμερα τα όρια?
1: Πάμε στην κίνηση. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το παλατάκι της Παϊδαρίου μέχρι το Σκαναμαγκά. Έχουμε κίνηση στον Πειραιά, στη Σύραγγα, του Φαλιρικού και στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπαίδου. Κίνηση έχουμε και στην Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα, στο κέντρο της Αθήνας, Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας και Κηφισίας στα δύο ρευματά της, η Μεσογείων στην Κάθοδο, από το νομισματοκοπείο έχει αυξημένη κυκλοφορία και μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Αττική Οδός από τη Λεωφόρο Ηρακλείου μέχρι και τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και φυσικά ο Κηφισός από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στον οδικό του ρεύμα είναι σχεδόν ακινητοποιημένα, ενώ το ίδιο σημαίνει και στην Κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και το Περιστέρι.
0: Υπομονή και κουράγιο να έχουμε, κύριε Κίμωνα, τι άλλο να πω. Υπομονή, κουράγιο και δύναμη να έχουμε. Είδατε στο παλιό Φάλιρο είδατε το περιστατικό με το αυτοκίνητο που εμβόλυσε το σχολικό λεωφορείο?
1: Δεν το είδα. Όχι, μου διέφυγε.
0: Έπεσε ένα αυτοκίνητο πάνω σε ένα λεωφορείο, μετέφερε τρία παιδάκια από παιδικό σταθμό. Ευτυχώς δεν έπαθε καν τίποτα. Παραβίασε ερυθρούς, όχι σηματοδότη, πινακίδας μεγάλης που έλεγε stop, που έδινε προτεραιότητα στον άλλο δρόμο.
1: Ειδικά με τα σχολικά θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή θέλει, κύριε Κίμωνα. Αυτό είναι το θέμα. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Κίμωνα. Καλημέρα. Καλή δύναμη να έχετε.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, να δώσουμε και τους τρόπους. Και τι λέτε, ρε παιδιά, στήρα. Καλά, πριν δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, στην Κηφισιά, λοιπόν, οι ληστές Έλλης έστησαν καρτέρι. Φήμωσαν 77χρονο και του άρπαξαν κοσμήματα που είχε 77χρονο άνθρωπος και κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Πού τα βρήκε το 77χρονο και τα είχε μαζί του κοσμήματα 100.000 ευρώ. Λοιπόν, Viber 6951904904, email studio@papakikanalena.gr και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-42-24-4-4-6. Πάμε σιγά σιγά σε τραγούδι, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με την κυρία Ζαντίδου και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας 8 και 10. Μην φύγετε, μείνετε μαζί μας. Πάμε Σαντορίνη.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 8, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε ο Τραμπ. Χθες έδωσε διορία μιας εβδομάδας να αποδεχθεί τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Εντός της ημέρας, η Ιρανική απάντηση δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση της υπόθεσης. Στάση αναμονή στην αγορά πετρελαίου στα 102 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε αέριο αντικείμενο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα ξεκινήσει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην Τενερίφη, σε τρεις ημέρες, το κουρασγεροπλοίο που παρέμενε σε καραντίνα στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω κρουσμάτων Χανταϊού. Δίτες του λιμενικού θα καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου, που βυθίστηκε χθες ανοιχτά της Άνδρου. Δύο λέμβους με 96 μετανάστες εντόπισε πλωτό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή Καλή Λιμένες, περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Έθριος με νεφώσεις, ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 8 και 6 πρώτα λεπτά, 8 και 7 πρώτα λεπτά στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά μας για να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε την κίνηση, να δούμε τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα εδώ στους δρόμους. Υπάρχει κίνηση, τουλάχιστον αν όχι στις γειτονιές που κυκλοφορεί ο κ. Γιώργος, υπάρχει κίνηση κεντρικές οδικές αρτηρίες, δηλαδή υπάρχει κίνηση αυτή τη στιγμή και αρκετή και όλα θα λέγαμε στον Κηφισό, όπου και στην Τάνδρο και στην Κάδο είναι κινητοποιημένα τα αυτοκίνητα. Μας τα είπε και ο κύριος Κίμωνας εδώ πριν από λίγο. Υπάρχει κίνηση και μπαίνοντας στον Πειραιά, εκεί στις γέφυρες μετά το Φαλιρικό Δέλτα. Υπομονή και κουράγιο να έχετε. Βέβαια, έχουμε ένα πολύ καλό καιρό. Με σκόνη, βέβαια, η οποία θα την αντιληφθείτε σε λίγη ώρα, όσο την έχετε βγει ακόμα. Αν την έχετε δει, θα δείτε ότι και δακρύζουν τα μάτια και φτερνίζεστε και έχετε μια δυσφορία. Και σήμερα και αύριο αυτή την εικόνα έχει από την Κυριακή, από το Σάββατο και μετά, φτιάχνουν τα πράγματα. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα πάμε μια βόλτα τώρα στη Σαντορίνη και θα επιστρέψουμε.

0: Όχι, όχι, όχι. Κρουαζιέρα θα σε πάω, άστο. Πάει, ταιριάζει, ταιριάζει, κύριε Παπαδάκη. Γιατί θα πάμε μέχρι τη Σαντορίνη να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των ταξιδιωτικών πρακτόρων του νησιού, τον κύριο Βασίλη Κασιμάτη, που είναι χαρά μας μεγάλη να τον έχουμε εκεί. Σε μια, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή εννοώ, και εκεί βέβαια και στη Σαντορίνη, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον τουρισμό, ελληνικά, στον ελληνικό τουρισμό αλλά και παγκοσμίως, καθώς βλέπουμε τις επιπτώσεις ήδη να τρέχουν, ήδη οι αεροπορικές εταιρείες ανακοινώνουν μπαράζα κυρώσεων πτήσεων. Πόσο επηρεάζει την Ελλάδα αυτό? Το πετρέλαιο δυστυχώς ανεβαίνει, μεγάλο το κόστος του καυσίμου για τα αεροπορικά αλλά και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Κύριε Κασιμάτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και Σαραντάκο, καλημέρα και στους ακροατές του 90,4.
0: Το διαπιστώνετε κι εσείς, κύριε Κασιμάτη μου, αυτές τις επιπτώσεις ήδη στον τουρισμό, σε έναν από τους πλέον παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, όπως είναι η Σαντορίνη?
1: Ναι, θα συμφωνήσουμε μαζί σας. Δεν μπορούμε άλλως να διαφωνήσουμε. Όταν ο Απρίλιος είναι αυτό που λένε στην καθομιλουμένη πήγε άπατος, ο Μάιος ακολουθεί, η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου είναι στα ίδια επίπεδα. Από χθες έχει ξεκινήσει κάτι και φαίνεται κάτι και κουνιέται, συγκεκριμένα από χθες 6 Μαΐου. Αλλά οι πτήσεις charter όντως ήταν άφαντες αυτή την περίοδο. Βέβαια το οξύμορο είναι ότι όταν ακούσει κανείς τα 2 εκατομμύρια κυρωμένες θέσεις παγκοσμίως, αυτό ίσως να φαντάζει ένα μεγάλο νούμερο, όμως όταν το βάλει στο κάδρο μπροστά στο συνολικό αριθμό, δηλαδή ο προϋπολογισμός ήταν 132 εκατομμύρια θέσεις, χάσαμε τα 2 εκατομμύρια. Στατιστικά δεν φαίνεται μεγάλο, όμως τελικά είναι εκεί που καμιά φορά λες από τη δική μας διαψεύδη. Το έχουμε δει. Το έχουμε δει. Εδώ στο Ντορίνη, σε αφήξη, έχουμε ένα διεθνές αεροδρόμιο. Ο τσάρτερ δεν έχουμε ακόμα. Τα σλότ είναι άδεια.
0: Πέρσι είχαμε.
1: Ναι, είχαμε. Συγκριτικά, κοιτάξτε, πάντα μιλάμε συγκριτικά. Έτσι. Το συγκρίνεις το 26 με το 25, το 25 με το 24, αντίστοιχα και πάει πιο πίσω. Ναι, πέρσι είχαμε.
0: Η εκτίμηση που κάνουμε ποια είναι, κύριε Κασιμάτη? Τι βλέπουμε δηλαδή, έτσι, είστε έμπειρος πράκτορας, τόσα χρόνια ασχολείστε με τον τουρισμό, τι βλέπετε φέτος?
1: Μιλάτε για το 26, τι βλέπουμε?
0: Για το 26 βέβαια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα τώρα λίγο υπάρχει μια διαφορετικότητα ανάλογα με τον κάθε προορισμό. Η Σαντορίνη είναι γεγονός ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει πάρει μια τροχιά καθόδου.
0: Καθόδου.
1: Απόρρια των λάθων των πρακτικών που είχαμε πάρει, ίσως και της αλαζονίας, ίσως αυτής της υπεροπτικής του πληρωτικού πρίσματος που είχαμε. Σε κάθε περίπτωση πληρώνουμε κάποιες αμαρτίες του παρελθόντος, αυτό το νησί είναι σίγουρο. Η Μύκονος ήταν συνοδοιπόρος μας σε αυτό το τραγικό ταξίδι της καθόδου, όμως πέρυσι ισορρόπησε, φαίνεται να ισορροπεί φέτος. Η Σαντορίνη ακόμα δεν δείχνει να ισορροπεί. Από την άλλη πλευρά όμως και σε αντιδιασωλή, τα υπόλοιπα κυκλαδονήσια πέρυσι κινήθηκαν σε πολύ καλύτερα επίπεδα από τις προηγούμενες χρονιές, ή αν μη τι άλλο τα ίδια. Επομένως, όταν μιλάμε για Σαντορίνη, όταν μιλάμε για πτήσεις, όταν μιλάμε για το διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο μην αμελούμε ότι αυτό το διεθνές αεροδρόμιο της Σαντορίνης εξυπηρετεί, σερβίρει και διπλανά νησιά. Τα οποία δεν έχουν αεροδρόμιο και διέρχονται μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου Σαντορίνη. Δηλαδή, άρα ο κόσμος που κατεβαίνει στη Σαντορίνη δεν είναι μόνο για Σαντορίνη. Είναι για Φολέγανδρο, είναι για Σίκινο, είναι για Μήλο, είναι για πολλά άλλα νησιά γύρω μας. Έτσι. Τα οποία πηγαίνουν με τα βαποράκια, με τα βαπόρια κλπ. Εκεί τώρα αναφέρατε προηγουμένως ακτοπλοϊκά και αεροπορικά. Εκεί λοιπόν από αυτό που μόλις σας ανέφερα περνάμε σε ένα άλλο μείζον πρόβλημα. Μιλάμε για αυτόν τον ακάνθινο δρόμο που διέρχεται η ακτοπλοεία, ή αν θέλετε που διέρχεται ο τουρισμός εξαιτίας της ακτοπλοείας, εξαιτίας των ληστρικών θέσεων των εφοπλιστών σε όσα σχετίζονται με την τιμολογιακή τους πολιτική. Κύριε Σαραντάκο, εκεί πλέον νομίζω είναι κάτι, εκεί το τοπίο είναι εκρηκτικό. Προχθές ταξίδευσα από Σαντορίνη για Κρήτη, Ηράκλειο, με επιστροφή. Πήρα από αυτά τα γρήγορα, δεν θέλουμε να λέμε εταιρείες, αλλά γνωστές είναι οι εταιρείες όλους μας. Πλήρωσα 100 ευρώ, Απρίλιο μήνα τώρα, 30 Απριλίου και επανήλθα 2 Μαΐου. Πλήρωσα 100 ευρώ, 99,50.
0: Σαντορίνη, Ηράκλειο.
1: Το Σαντορίνη Ηράκλειο σε ένα καθισματάκι. Δεν πήρα Lux καμπίνα, δεν πήρα VIP, δεν πήρα Business Platinum και ξέρω εγώ τι άλλα χρώματα μπορεί να έχει η ρίδα. Πήρα μια απλή οικονομική θεσούλα. 99,50 το ατομικό μου εισιτήριο και 92 ευρώ το αυτοκινητάκι το μικρό που είχα. Ήτι 190 κάτι ευρώ για να πάω μια μισή ώρα διαδρομή από τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο. Έβαζα άλλα 100 και πήγαινα Νέα Υόρκη. Και εδώ γεννάτε το ερώτημα. Και εδώ γεννάμε. Όντως η Σουροφόρ μου ταξίδεψε πριν από 1,5 μήνα με 350 ευρώ πήγαινε Νέα Υόρκη. Λοιπόν, και εδώ γεννάτε το ερώτημα. Ο τουρίστας θα έρθει στην Ελλάδα για να ταξιδέψει ενδοκυκλαδικά ή στα νησιά του Αιγαίου με τέτοιες τιμές όταν ο ανταγωνιστής μας στην Τουρκία, ο ανταγωνιστής μας στην Ιταλία, ο ανταγωνιστής μας στην Ισπανία ταξιδεύει μέσα στη χώρα είτε αεροπορικός είτε ακτοπλοϊκός με το 1 τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο των χρημάτων.
0: Δεν έχω απάντηση.
1: Η απάντηση νομίζω την έχετε, απλά δεν θέλετε να στεναχωρήσει το κοινό σας όπως και εγώ και να τους πούμε ότι ναι, δεν θα έρθει, δεν θα έρθει. Θα πάει κάπου αλλού όπου εκεί θα τα βρει πολύ πολύ πολύ οικονομικότερα και σε πολύ καλά επίπεδα. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο προβλήματα τα βασικά, κύριε Σαραντάκο, τα οποία αντιμετωπίζουμε τώρα αυτή τη στιγμή στη Σαντορίνη. Ως πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Σαντορίνης μιλάω και σε συνάρτηση με το ακτοπλοϊκό. Είναι τα δύο βασικά μας αγκάθια. Από εκεί και ύστερα, ναι, πληρώνουμε τις αμαρτίες του παρελθόντος, τα όσα εμείς επιχειρήσαμε κακό στη Σαντορίνη και ευελπιστούμε, καθώς η ελπίδα πιθανή τελευταία, ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο.
0: Μακάρι, πρόεδρε, σας το ευχόμαστε. Μεγάλη χαρά, παραδοσιακός προορισμός. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
3: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.
5: Καλύτερα οι δυο μας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

8 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, είμαστε εδώ. Συμπαράσταση σε όσους μας ακούνε και βρίσκονται αυτή τη στιγμή και ταλαιπωρούνται στον Κηφισό. Γίνεται της κακομοίρας, το αδιαχώρητο και πάνω και κάτω. Δηλαδή και πήγαινε προς Κηφισιά και βόρεια προάστια και έβγα από την Αττική ή έλα στην Αττική, έμπα μέσα. Χαμός. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στο άξονα 24 έχει άνοδο και κάθοδο. Αυτό είναι περίπου, είναι στις τρεις γέφυρες αυτό που βλέπω τώρα. Δεν κουνιέται φύλλο στην κυριολεξία. Δεν κουνιέται φύλλο. Υπομονή, κουράγιο. Κατά τα λοιπά, τα ίδια και τα ίδια. Τι γίνεται τώρα, τι έχουμε. Τι να έχουμε τώρα. Αυτό που έχουμε τώρα είναι η ιστορία της απάντησης του Ιράν που περιμένουμε σήμερα στην πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αισιόδοξο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Για όσους ασχολούνται με τα πολιτικά, να πούμε ότι στις 11 σε περίπου, δηλαδή 2,5 ώρες, είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. 40 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο. Ποιοι δεν θα είναι? Θα μιλήσουν, λέει, οι 5 βουλευτές που έγραψαν το άρθρο για το επιτελικό κράτος που δημοσίευσαν τα νέα, δηλαδή ο κ. Οικονόμου, ο κ. Κατσαντώνης, ο κ. Ζεμπίλης, ο κ. Μπαραλιάκος και ο κ. Παπάς. Θα είναι και άλλοι βουλευτές να μιλήσουν, ο κ. Μηταράκης, ο κ. Χρυσομάλης, ο οποίος είναι στενός φίλος του Αντώνη Σαμαρά, βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, και ο κ. Μάκης Βορύδης. Αυτοί θα μιλήσουν λοιπόν σήμερα, θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, θα κάτσει να τους ακούσει όλους, μας λένε το Μέγαρο Μαξίμου, θα απαντήσει λοιπόν και σε όσους κρίνει σκόπιμο, και έτσι θα είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Αυτά 11 το βράδυ. Κατά τα λοιπά, εσείς όλοι ταλαιπωρήσετε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας, καθώς η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τι θα... με ρωτάνε για το Χανταϊό. Μετά, παιδιά, μετά τις 9 θα πούμε για το Χανταϊό. Ένα ζευγάρι Ολλανδών πήγε να παρατηρήσει πουλιά σε κομματερίες στην Αργεντινή. Λένε ότι είναι οι ασθενείς 0 του πλοίου με τον Χανταϊό. Και ένας ύποπτος ακόμα είναι. Έχουν εκενωθεί την τάρτη από το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο ταξιδεύει με προσμένο τα Κανάρια νησιά. Κύριε Αργύρη μου, καλημέρα με πρωινό χυμό και κανάλι 1. Καλημέρα, κύριε Αργύρη, να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Είμαστε εδώ. Σε λίγη ώρα θα έχουμε φυσικά και τα διεθνή μας νέα με την κυρία Κατερίνα Πρίφτη. Πάμε.

0: Λέει ο κύριος Αργύρης τώρα εδώ Καλαμαράς, κανονικά ο Βορύδης δεν θα έπρεπε να είναι στην κυβέρνηση μετά τα σκάνδαλα του ΠΚΠ. Με τη σχεδόν βέβαιη εμπλοκή του, λέει, αναμένουμε δικαιοσύνη, δεν είναι στην κυβέρνηση, έχει φύγει από την κυβέρνηση και παραιτηθεί. Είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα και στον κύριο Μιχάλη Γκιόν, καλημέρα. Καλή συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1 του Πειραιά και στους αγαπητούς συνακροτές. Το να σκουπίζεις είναι τέχνη. Σκουπίσαμε, κύριε Μιχάλη μου, σκουπίσαμε προχθές εμείς. Περιμένουμε τώρα να ξεκουραστεί λίγο η ομάδα, να παίξουμε λίγο τώρα τα ελληνικά παιχνίδια εδώ με τον Κολοσσό. Να προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα για να πάμε στο Final Four, στο ΑΚΑ, στο Telecom Center. Με την ελπίδα και την πεποίθηση ότι θα το φέρουμε στον Πειραιά. Το θέλει και ο Θεός, κύριε Μιχάλη μου, αυτό. Φτάνουμε, ας το πάρουμε μια φορά κι εμείς. Έχω άδικο, κύριε Πατάκη.
1: Όχι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η Σοφία Αρβανίτη.
1: Ορίστε.
0: Έχετε και άλλη Σοφία Αρβανίτη.
1: Όχι, δεν έχω άλλη Σοφία Αρβανίτη.
0: Ωραία. Να ακούσουμε τότε την κυρία Κατερίνα Πρίφτη που είναι εδώ κοντά μας τώρα, διότι έχουμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε και πόλεμο, έχουμε και χανταϊό, έχουμε και.
2: Και.
0: Τι, για, δεν ξέρω. Και τι άλλο έχουμε, για πείτε μου.
2: Δεν ξέρω, τιμή πετρελαίου έχουμε.
0: Η τιμή, ακούστε.
2: Δεύτερη μέρα που μπαίνω στο στούντιο και δεν έχετε να μου πείτε.
0: Να σας πω, ακούστε, χθες σε έκλεισε 96,2 και σήμερα ξυπνήσαμε 108,6.
2: Ναι, τώρα, πόσο έχει πάει. Τώρα έχει κάτι σκαμπανεβάσματα. Πριν από δύο ώρες ήταν στο 102 πάλι.
0: 102.
2: Και πάει λέγοντας.
0: Όσο είναι πάνω από 100 είναι πρόβλημα, κυρία Πρίφτη, σας το λέω.
2: Ναι, το αντιλαμβάνω.
0: Είχαμε τον πρόεδρο των ταξιδιωτικών πρακτών Σαντορίνη, δεν είχε πάει ένα τσάρτερ στη Σαντορίνη. Ενώ πέρσι είχαν πάει 14.
2: Ένα τσάρτερ στη Σαντορίνη.
0: Ένα τσάρτερ στη Σαντορίνη είχε περίπου 300 άτομα. Mm. Αυτοί διαφύγουν τα λεφτά, τα ωραία του, αυτά στον κόσμο εκεί πέρα. Τώρα τρώνε από τα έτοιμα.
2: Ωραία. Λοιπόν. Για να πάμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες με το πετρέλαιο.
0: Για πάμε, μάλιστα.
2: Λοιπόν, κατά πρώτον σήμερα θεωρητικά τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε, περιμένουμε να απαντήσει το Ιράν στην αντιπρόταση που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να έχουμε μια καταρχήν συμφωνία, αυτό το μνημόνιο όπως χαρακτηρίζεται, μια σελίδα στο οποίο θα θέτει κάποιες βασικές παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου και για το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει στη συνέχεια όμως, οπότε θα έχουμε και μια τελική, την υπογραφή μιας τελικής συμφωνίας, θα γίνει η συζήτηση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήδη δηλώνει ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα. Υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις είναι σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο, ότι μπορεί να υπάρχει τέλος πάντων μια αισιοδοξία ότι όλες οι κινήσεις και οι επιλογές που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν σε μια συμφωνία η οποία θα είναι ευεργετική για την Ουάσιγκτον αλλά και για τον πλανήτη. Και βέβαια για μια ακόμη φορά, εντάξει, αυτό το οποίο συνηθίζει είναι ότι απείλησε ότι αν τελικά το Ιράν δεν δεχθεί, δεν φτάσει σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η θρηλυκή επιχείρηση επική οργή θα επανέλθει, ότι θα έχουμε δηλαδή, όπως είπε, βομβαρδισμούς οι οποίοι μάλιστα θα είναι με τα μεγάλη του λύπης, όπως είπε, πολύ υψηλότερο επίπεδο και έντασης από ότι οι προηγούμενοι. Τώρα, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια ουσιαστική δήλωση από πλευράς του Ιράν σχετικά με όσα δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Επιβεβαιώνεται βέβαια από Ιρανούς αξιωματούχους off the record ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση, αυτή η διαπραγμάτευση μέσω του Πακιστάν πάντοτε που έχει διαμεσολαβητικό ρόλο και ότι σε κάθε περίπτωση το Ιράν επιδιώκει μια δίκαιη συμφωνία η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, αλλά μια συμφωνία η οποία όμως δεν θα απαιτεί από το Ιράν να δώσει ουσιαστικά γη και ίδωρ. Και βέβαια συνεχίζει το Ιράν, το κάνει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, να τρολάρει έτσι τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε τον κύριο Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο της Βουλής και κορυφαίο διαπραγματευτή της Τεχεράνης, να σχολιάζει στα social media η επιχείρηση «Επιστέψουμε αδερφέ», «Trust me bro» στα αγγλικά, τελείωσε, επιστροφή στη ρουτίνα με την επιχείρηση «Foxius», δηλαδή από το φω, το ψεύτικο, δηλαδή έτσι την... μια επιχείρηση δηλαδή η οποία στην πραγματικότητα είναι μια δίθεν επιχείρηση, γιατί θυμίζουμε ότι μόλις ούτε 24 ώρα δεν κατάφερε να κλείσει αυτή η επιχείρηση και ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε την αναστολή της. Θα εξηγήσουμε τώρα τι έχει συμβεί και με αυτό. Να πούμε πάντως ότι η αισιοδοξία υπάρχει και στο Πακιστάν από τον πρωθυπουργό του Σαμπάς Αρίφ. Εκτιμά ότι για πρώτη φορά οι δύο πλευρές είναι τόσο κοντά στο να υπογράψουν μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να σε μια διαρκή ειρήνη. Στο Ισραήλ ο πρωθυπουργός ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος για όλα τα σενάρια σε ό,τι αφορά το Ιράν. Γνωρίζουμε πάντως ότι στην πραγματικότητα το Ισραήλ θα ήθελε να συνεχιστεί ο πόλεμος κατά του Ιράν, όπως ουσιαστικά συνεχίζει και τον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, παρά το γεγονός ότι έχει υπογραφεί μια συμφωνία υποτίθεται κατάπαυσης πυρός, η οποία νομίζω ότι εντάξει, δεν έχει καμία αξία. Λοιπόν, τώρα Οι αγορές φαίνεται να κρατάνε, να επιλέγουν, να κρατάνε το αισιόδοξο σενάριο από αυτά που είπε ο Τραμπ. Η Wall Street έκλεισε με καθαρή άνοδο. Το ίδιο είχε γίνει νωρίτερα και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Αναφερθήκαμε ήδη στο πετρέλαιο. Και πάμε λίγο να δούμε και το παρασκήνιο. Γιατί έχει, θυμάστε, εχθές συζητούσαμε και λέγαμε τι είναι αυτό που μπορεί να οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ. Με ένα αρκετά εξευτελιστικό τρόπο, όταν ξεκινάς μια επιχείρηση τόσο μεγάλου κόστους και τόσο μεγάλης κινητοποίησης, να την παίρνεις πίσω μέσα σε μια μισή μέρα. Αναφερόμαστε στην επιχείρηση Ελευθερία που υποτίθεται ότι θα απεγκλώβιζε 2.000 εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Έχει λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα σήμερα το CNBC, το οποίο λέει, για το πω πολύ απλά, ότι ο Τραμπ έφαγε πόρτα από τη Σαουδική Αραβία. Και όταν λέμε πόρτα, τι εννοούμε? Ότι η Σαουδική Αραβία μπλόκαρε τη χρήση κρίσιμων βάσεων και του εναέριου χώρου της από τις ΗΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει αεροπορική υποστήριξη ουσιαστικά στην επιχείρηση την οποία ήθελε να ξεκινήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά πρώτον, οι χώρες του κόλπου γενικότερα ευνηδιάστηκαν, και η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ και το Ομάν. Όλες ήταν αρνητικές με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να ξεκινήσει τέλος πάντων αυτή την επιχείρηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπήρχε μάλιστα και μια τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον πρίγκιπα διάδοχο, το Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, όπου συζητήθηκε το θέμα. Ήταν αμετακίνητος ο Σαλμάν ότι δεν πρόκειται να διατεθούν αμερικανικές βάσεις, και έτσι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση, και παράλληλα προσπάθησε ξανά έτσι λίγο να καλοπιάσει, ας το πούμε έτσι, τους βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Είναι η δεύτερη φορά, θα πρέπει να πούμε, που βλέπουμε ότι οι χώρες του κόλπου εμποδίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ ή βάζουν φρένο σε κάποια σχέδιά του. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένες, θεωρούν ότι αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε αποκλειστικά με υπαιτιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Κατά πρώτο να πούμε ότι έχουν απομακρυνθεί ακόμα 3 άτομα, τα οποία Ολλανδί. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. 2 μεταφέρθηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία, 2 από αυτούς, και ο τρίτος, σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα εκεί θα πάει. Ωστόσο, υπήρχε μια καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την διακομιδή. Πρόκειται για έναν Βρετανό, έναν Ολλανδό και έναν Γερμανό. Υπάρχει τώρα ένα ζήτημα, γιατί το πλοίο ξεκίνησε από το πράσινο ακροτήριο που ήταν αγκυροβολημένο τόσες μέρες, το κρασγερόπλοιο, προκειμένου να μεταβεί, να πλέσει προς τα Κανάρια νησιά. Είχαμε δει βέβαια χθες ότι ο επικεφαλής τοπικής κυβέρνησης αντιτάχθηκε στα σχέδια της Ισπανίας να αγκυροβολήσει το πλοίο στα Κανάρια νησιά και να μπορέσουν να αποβιβαστούν σιγά σιγά, αφού εξεταστούν βέβαια έτσι, οι επιβάτες. Υποστηρίζεται ότι υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στο νησί. Υπάρχουν φόβοι ότι οι υποδομές στα Κανάρια νησιά δεν είναι τέτοιες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την παροχή βοήθειας στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο με τις απαιτήσεις τις οποίες υπάρχουν. Και επίσης κάνουν λόγο και ένα ευνηδιασμό από πλευράς της κυβέρνησης Σάντσεθ, ότι υποτίθεται δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Η Ισπανία επιμένει ότι θα μπορέσει να γίνει αυτή η επιχείρηση στα Κανάρια νησιά και ότι μέχρι τέλος πάντων το πλοίο να φτάσει εκεί θα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Παράλληλα, τώρα υπάρχουν και πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες έρχονται στο φως. Σχετικά με το πώς μπορεί τα αρχικά κρούσματα, γιατί θυμίζω ότι τα πρώτα κρούσματα ήταν και τα 3 άτομα τα οποία πέθαναν, ένα ζευγάρι, αυτοί οι 2 μάλιστα από τους 3 θεωρούνται ότι είναι τα αρχικά κρούσματα, πώς μπορεί να προσβλήθηκαν από τον συγκεκριμένο ιό. Κατά πρώτον υπάρχει μια πληροφορία ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι έκανε bird watching, έκανε παρατήρηση πουλιών. Και ότι είχε βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες κοντά σε μια χωματερή στην Αργεντινή, όπου εκεί μπορεί πιθανότατα να ήρθε και σε επαφή με τροπικά και να μολύνθηκε. Επίσης, το προηγούμενο διάστημα είχαν κάνει αρκετά ταξίδια σε αρκετές χώρες, οπότε μπορεί και κάποιο ταξίδι σε αυτές τις χώρες να ήταν εκεί όπου προσβλήθηκαν από τον ιό, Ουρουγουάη και άλλες περιοχές. Και επίσης είναι σημαντικό ότι έχουμε και στις Ηνωμένες Τρεις Πολιτείες, στην Αμερική, όπου υπάρχουν ύποπτα κρούσματα, γιατί έχουμε 3 επιβάτες οι οποίοι αποβιβάστηκαν νωρίτερα από το πλοίο, από το κρουαζιερόπλοιο, πριν δηλαδή δούμε την εκδήλωση του Χανταϊού, αποβιβάστηκαν νωρίτερα και επέστρεψαν και πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε έχουν τεθεί σε καραντίνα στο σπίτι τους, παρακολουθούνται, μέχρι στιγμής δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα, ωστόσο έχει σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές, έτσι.
1: Και περιμένουμε.
0: Αυτά, περιμένουμε. Τι να κάνουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλημέρα. Καθηγήνα, που είστε μαζί. Καλή σημαία να έχετε. Καλημέρα, κύριε Παντάκη. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το CNN, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί τη νύχτα στο Λίβανο, 11 νεκροί, δεκάδες τραυματίες. Το θάνατο στελέχους της Χεσμπολά επιβεβαίωσε ο Νετανιάχου. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα ξεκινήσει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην Τενερίφη, σε τρεις ημέρες, το κουρασγερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Στο μικροσκόπιο, η διαδρομή των Ολλανδών που έχασαν τη ζωή τους. Στην Αίγινα, βρέφος 20 μηνών πνίγηκε με τροφή. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο. Επί 70 λεπτά οι γιατροί προσπαθούσαν με κάρπα να το σώσουν. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 54χρονο για τη δολοφονία του 29χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης. Τη Δευτέρα η απολογία του. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Νικήτα. Το ενδεχόμενο κρυμμένων όπλων ή ναρκωτικών στο φορτηγόπλοιο που βυθίστηκε χθες ανοιχτά της Άνδρου εξετάζουν λιμενικό και ΕΥΠ. Σήμερα η κατάδυση διτών. Έθριος με νεφώσεις, ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 9 και 5 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ στο δημοτικό μας ραδιόφωνο στον Πειραιά και να καλημερίσουμε μεγάλη χαρά τον γιατρό, τον κύριο Σωτήρη Αδαμίδη που είναι μαζί μας και να ζητήσουμε τι άλλο, Χανταϊός. Δεν ξέρω αν τον προφέρω και καλά κιόλας, πώς λέγεται τώρα. Με ρωτάει, καλημέρα καταρχήν κύριε Αδαμίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσος κόσμος με ρωτάει τώρα αυτήν την ιστορία. Μην ακούσει κανείς ιούς, μην ακούσει κανείς επιδημίες, μην ακούσει κανείς. Όλοι σπέφτουν και ρωτάνε.
1: Έχουμε τρελάνει, Γιώργο, τον κόσμο. Τον έχουμε τρελάνει. Μια είχαμε τον μεταπνευμονοβάιρο από την Κίνα. Είχαμε πιο παλιά τα γνωστά εκεί πέρα με τους κόρονο. Δεν έχουμε ησυχάσει βασικά τα τελευταία χρόνια από την επέλευση επιδημιών.
0: Τι είναι αυτό που έσκασε πάλι τώρα?
1: Αυτό που έσκασε πάλι είναι με αφορμή αυτά τα περί προσγερόπλων και μεταδόσεων στον Ατλαντικό με τους θανάτους εκεί. Οφείλεται σε έναν ιό λοιπόν καινούριο. Ο Χάντα Βάιρος αυτός είναι ένας ιός ο οποίος βασικά είναι ομάδα ιών με διαφορετική κατανομή γεωγραφική. Προκαλούν σοβαρή νόσα ή ακόμα και θάνατο. Τα κοινά χαρακτηριστικά είναι αιμορραγίες στους βλενογόνους γιατί προσβάλλεται το ενδοθήλιο, η πόδρα όπως λέω εγώ των αγγείων. Κάποιοι φτάνουν να πειράξουν και τα νεφρά και να κάνουν και αναπνευστική ανεπάρκεια. Βασικά χαρακτηριστικά είναι ο πυρετός και τα συμπτώματα τα οποία αναφέρθηκα εδώ. Και αυτοί υπάρχουν στη φύση, Γιώργο. Τους συναντάμε στα τροπικά, τα οποία όμως μπορεί να είναι φορείς χωρίς να νοσούν. Γι' αυτό εδώ θέλει και λίγη προσοχή στη μόδα την καινούργια που υπάρχει και στην πατρίδα μας να παίρνουν διάφοροι στο σπίτι τροπικά και να τα έχουν για συντροφιά. Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί σε κρίση των τροπικών μπορεί να υπάρχουν τα υγικά στοιχεία και να μεταδοθούν στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν με ρωτήσεις αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, πιστεύω ότι είναι σπάνιο, αλλά δεν το αποκλείω να γίνεται αυτό. Γι' αυτό θέλει βέβαια στενή επαφή με φιλιά και σεξουαλική δραστηριότητα. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι καλό είναι να προσέχουμε πάρα πολύ, ειδικά σε θέματα με ταξίδια στο εξωτερικό. Στην πατρίδα μας ακόμα δεν έχουμε κάτι. Κάθε χρόνο βέβαια μπορώ να σου πω ότι έχουν δηλωθεί κατά καιρούς από το 2021 και μετά σε χώρες ευρωπαϊκές. Και στην Ελλάδα ένα περιστατικό χανταϊού νομίζω το... λίγο πριν από το 21.
0: Είναι θανατηφόρα νόσος?
1: Όχι πάντα. Δεν έχουμε όμως εμβόλιο και δεν έχουμε και ειδική θεραπεία. Ναι. Άρα η πρόληψη συνίσταται στην αποφυγή της έκθεσης σε περιβάλλον όπου ζουν τα τροπτικά και στην τήρηση των κανόνων υγιεινής με την προσεκτική δική μας συμπεριφορά.
0: Ούτε μεταδίδεται εύκολα, δηλαδή, όπως ο κορονοϊός θυμάστε τότε?
1: Όχι, είναι πολύ πιο απαιτητική η οδός μετάδοσης. Τώρα, τα πιο απλά θα έλεγα να προσέξουν οι ακροατές μας. Yeah. Δηλαδή, όχι σε χώρους οι οποίοι είναι βρώμικοι, όπου μπορεί να υπάρχουν παρουσία των τροπικών. Και η προσωπική υγιεινή στα χέρια μας και ειδικά όταν είμαστε σε επαφή με άτομα τα οποία πειρέσουν ή έχουν ταξιδέψει έτσι σε ύποπτες περιοχές, θέλει μεγαλύτερη φροντίδα.
0: Οπότε να μην ανησυχούμε λοιπόν ιδιαιτέρως.
1: Άμεσα όχι, δεν θα έλεγα. Απλά να είμαστε ενημερωμένοι.
0: Μια και σας έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή, με χαρά να ρωτήσουμε και κάτι ακόμα που μας ρωτάνε τώρα. Έρχεται πάλι η αφρικανική σκόνη.
1: Ναι.
0: Ήρθε.
1: Ναι. Βλέπουμε ότι εμείς βοηθάμε, οι μετεωρολόγοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι εκεί πέρα μάλλον, να μας βοηθήσουν να τη σταματήσουν
0: αυτή την ιστορία από
1: τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και αυτό. Η σκόνη είναι όντως επικίνδυνη για τα άτομα, ειδικά αυτή την περίοδο, Γιώργο, γιατί έχουμε ήδη τις εποχικές εξάρσεις των αλλεργικών ευαισθητών ατόμων. Οπότε αυτά τα άτομα ήδη έχουν τα φτερνίσματα, το μπούκωμα και η σκόνη θα επιδεινώσει σε σημαντικό βαθμό αυτά τα ενοχλήματα. Άρα,
0: εγώ τα έχω εδώ και ο κ. Παπαδάκης εδώ τα έχουμε αυτά, δηλαδή, και φτερνιζόμαστε και έχουν δακρύσει τα μάτια μας, έχουμε βάλει τα κλάματα είμαστε, κύριε Αδαμίδη μου.
1: Εσάς δεν σας φοβάμαι, είστε εμπειροί και ενημερωμένοι, μπορεί να έχετε και άλλη πηγή των ενοχλήσεών σας και να μην μας τη λέτε.
0: Για να κλαίω.
1: Μπορεί να είστε εκτεθειμένοι σε περιβάλλοντα ενοχλητικά από παρέες εκεί πέρα, είτε πολιτικές είτε όχι.
0: Καλά τα ξέρετε.
1: Κάτι ξέρω, ναι. Η γνώμη μου είναι λοιπόν ότι αν χωρέσουμε μια μασκούλα, Γιώργο, ειδικά τώρα που θα είναι πολύ αυξημένη η συγκέντρωση των κόκκων αυτής της σκόνης, και την αποφύγουμε να την εσπνεύσουμε, θα είναι καλό. Το άλλο είναι να ξεπλένουμε μάτια και μύτη συχνά, είτε με φυσιολογικό ρο ή με απλό νεράκι. Και το τρίτο είναι να παίρνουμε, όσοι είμαστε αλλεργικοί, αυτή την περίοδο με τις οδηγίες του γιατρού μας, τα αντισταμινικά φάρμακα και ό,τι άλλο εκείνος μας έχει συστήσει, και πιστεύω ότι θα είμαστε καλά. Θα περάσει και αυτό.
0: Πάει και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ μας. Να είστε καλά πάντα.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στον Πειραιά μας.
0: Γεια σας, γιατρέ μας. Γεια σας.

0: Να βγάλω πιο διάζωμα.
1: 9 και 15 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα και στην Κόρινθο. Είναι μυστήριο αυτό που λέγαμε και στην αρχή το πρωί με το που ξεκινήσαμε την εκπομπή για τη 15χρονη που βρέθηκε στη Διόρυγα. Κατάφερε πάντως η κοπέλα να κολυμπήσει 20 λεπτά πριν τη σώσουν. Σώθηκε στην κυριολεξία από θαύμα στα νερά του ισθμού της Κορίνθου. Τώρα πώς έπεσε εκεί, τι έγινε, τι συνέβη, θα το διερευνήσει η νομία. Πάντως το παιδί είναι καλά. Και εμείς να πάμε και στον Πόρο, βέβαια, όπου σήμερα έχει μια πολύ σημαντική εκδήλωση εκεί, ο Δήμος Πόρου. Και όποιος έχει χρόνο, έχει διάθεση, έχει κέφι να επισκεφτεί ένα από τα ομορφότερα νησιά της Ελλάδας, τη Βενετία του Σαρονικού, που έλεγε και ο Σεφέρης, τον Πόρο, γιατί σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ και φυσικά έχουμε στο τηλέφωνο τον Δήμαρχο Πόρου, τον κύριο Γιώργο Κουτουζή, τον οποίο και καλημερίζουμε. Να μας πει για την απόψινή εκδήλωση. Με μεγάλη χαρά. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, κύριε Σαραντάκο.
1: Είμαστε έτοιμοι. Πείτε μας απόψε, μας ακούει και κόσμος κιόλας εδώ από την Αθήνα και από τον Πειραιά, τι έχουμε απόψε στον Πόρο.
2: Είμαστε πανέτοιμοι, κύριε Σαραντάκο. Είναι το 22ο φεστιβάλ East Med Yachting Show, ενοικιαζομένων σκαφών. Είναι όλα έτοιμα. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση σκαφών στο εκθετήριο λιμάνι του Πόρου. Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος, κυρίως brokers οι οποίοι βλέπουν τα σκάφη που τους ενδιαφέρουν να μισθώσουν το επόμενο διάστημα. Και σήμερα 6 ώρα το απόγευμα έχουμε την τελετή έναρξης, το κόψιμο της κορδέλας.
1: Είναι παραδοσιακή εκδήλωση του Πόρου αυτή που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα, έτσι?
2: Όχι από την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Είναι παγκόσμιο. Ανατολικής Μεσογείου.
1: Ναι,
2: είναι παγκόσμια εκδήλωση. Ναι, ναι.
1: Ξέρω. Είμαστε έτοιμοι πάντως γιατί έτσι σηματοδοτεί και την έναρξη του καλοκαιριού, κύριε Δήμαρχε, έτσι?
2: Είμαστε έτοιμοι, σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περίοδου, του θαλάσσιου τουρισμού κυρίως, γιατί ο άλλος τουρισμός, ο διαφορετικός, είναι όλο το χρόνο, κοντινός προορισμός ο Πόρος, αλλά τώρα ξεκινάνε τα κότερα και μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, είναι το λιμάνι μας γεμάτο. Έχουμε την ιδιαιτερότητα, είναι ο κλειστός κόλπος στο λιμάνι του Πόρου και μέσα στα διαδρομία της χώρας, που αυτό μας δίδει, ας πούμε, αυτή την υπεραξία.
1: Βέβαια, και πόσο θα διαρκέσει η έκθεση αυτή?
2: Είναι από σήμερα έως την Κυριακή. Σήμερα είναι η τελετή έναρξης που θα έχουμε καλέσει επισήμως από την κυβέρνηση, από διαφόρους φορείς της χώρας, και έχει μια εκδήλωση. Από αύριο υπάρχουν επισκέψεις στα σκάφη και την Κυριακή είναι η τελετή λήξης.
1: Μου λέει ο φίλος μου Βασίλης, ο λαιμός μου στέλνει μήνυμα τώρα, είναι η κορυφαία έκθεση πολυτελών επαγγελματικών σκαφών στη Μεσόγειο, έτσι?
2: Μα είναι, τη λέμε East Med, Ανατολικής Μεσογείου, κορυφαία έκθεση, ναι.
1: Ναι. Πόσα σκάφη έχουν υπολογίσει θα είναι σήμερα εκεί?
2: Είναι περίπου στα 130 σκάφη.
1: 130 σκάφη. Μπράβο.
2: Ναι, είναι μεγάλος αριθμός.
1: Ναι.
2: Έχουμε και ένα καλό νέο ότι το λιμάνι μας ανακατασκευάζεται, επισκευάζεται το τουριστικό μας καταφύγιο σκαφών. Γίνεται μια επένδυση 7,5 εκατομμύριων ευρώ. Οπότε του χρόνου θα έχουμε μια μεγάλη επαύξηση και μεγαλύτερη δυναμική σε αυτή την έκθεση.
1: Τι να πούμε, Δήμαρχε, να πούμε να είναι μια πολύ καλή σεζόν. Περιμένουμε τον κόσμο όλο στον Πόρο από σήμερα το απόγευμα μέχρι 7, 8, 9 μέχρι και την Κυριακή, έτσι?
2: Κύριε Σαραντάκο, ο Πόρος αγαπάει τον Πειραιά, είναι νησί του Πειραιά, ναι. Αγαπάει και εσάς, σας περιμένουμε. Είσαστε προσεκλημένοι στον ωραίο Πόρο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή επιτυχία σε εκδηλώσεις ευχόμαστε. Καλή επιτυχία να έχετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαραντάκο.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.

Πάντως, όποιος θέλει να κάνει μια μικρή απόδραση, ευκαιρία είναι να πάει στον Πόρο σήμερα, που είναι η έκθεση αυτή των σκαφών, όχι και για την έκθεση, αλλά για ένα πάρα πολύ όμορφο νησί, όπως και τα άλλα νησιά του Αργοσαρονικού, μια ανάσα από την Αθήνα, όπως η Αίγινα, η Ίδρα, ο Πόρος, οι Σπέτσες ή ακόμα και στα Μέθανα. Αξίζει το Αγκίστρι, αξίζει να πας να μια βόλτα. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, είναι αλλιόλου στο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, οπότε μια πρώτη στάξη ευκαιρία για να τα επισκεφθεί κανείς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Έχουμε νεότερα για αυτή την ιστορία με το κοριτσάκι στο νησιμό της Κορίνθου. 15 χρονών λοιπόν, έπεσε από άγνωστη αιτία μέσα στο νερό στη Διόρυγα. Είχε τις αισθήσεις της και κολυμπούσε, και οι αρχές έδιναν οδηγίες ώστε να καταφέρει να κολυμπήσει προς τη βυθιζόμενη γέφυρα που υπάρχει εκεί στα Ίστιμια. Το νερό κορίτσι κατάφερε να κολυμπήσει περίπου 20 λεπτά, ενώ είχε πέσει από μεγάλο ύψος και μέχρι στιγμή να τη βγάλουν από το νερό. Κανείς βέβαια δεν γνωρίζει πως η 15χρονη βρέθηκε εκεί, αν δηλαδή ήθελε να πέσει στη Διόρυγα, αν παραπάτησε και έπεσε. Πάντως οι αστυνομικοί βρίσκουν πολλές ομοιότητες με την αυτοκτονία ενός σχεδόν συνομήλικου κοριτσιού 17 χρονών που έφυγε από το σπίτι του στη Φιλοθέη και βρέθηκε ώρες αργότερα νεκρό στα νερά της Διόρυγας. Θα το θυμάστε, αυτό έχει γίνει πριν από περίπου ένα 20ήμερο. Επίσης να πούμε ότι έχουμε τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσχούρη στο Χαλάνδρι. Θυμάστε την ιστορία του Γιώργου Μουσχούρη που ήταν μπλεγμένος με την ιστορία της Greek Mafia και τα λοιπά. Συνέλαβαν τρία άτομα αλβανικής καταγωγής, ενώ ύποπτος θεωρείται και ένας έγκλειστρος στις φυλακές για υπόθεση απαγωγής. Τους εντόπισαν, τους συνέλαβαν και γίνει πριν από περίπου ένα χρόνο, Απρίλιο του 2025, στο Χαλάνδρι. Φαίνεται, λένε οι πρώτες πληροφορίες, επειδή αυτή είναι μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και τη λέμε με όλες τις επιφυλάξεις που μπορεί να έχουμε, ότι την εντολή την είχε δώσει ένα βαρύ όνομα της Greek Mafia από τον τελευταίο καιρό πρωταγωνιστή σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, χωρίς ακόμα να έχει συλληφθεί. Αυτό είχε γίνει στο Χαλάνδρι, η εκτέλεση του Γιώργου Μουσχού. Ήταν έξω από ιατρικό κέντρο της οδού Παπα-Νικολή. Τον περίμεναν οι άγνωστοι και στην κυριολεξία τον γάζωσαν. Εξαφανίστηκαν με αυτοκίνητο οι δράσεις προς το πάτωμα Χαλανδρίου, ενώ τι άλλο, το όπλο που είχαν χρησιμοποιήσει ήταν ένα Καλάσνικοφ. Η εξέλιξη, λέω, αυτή είναι της τελευταίας στιγμής και την παρακολουθούμε. Βέβαια, στα δελτία μετά θα έχουμε και εξελίξεις. Στην Αλεξανδρούπολη τώρα, νεκρός 48χρονος μετά από ατύχημα που είχε με γουρούνα στο λιμάνι. Άκου τώρα, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και του λιμενικού σώματος, διαπιστώθηκε όμως κατά την άφηξη εκεί ότι δυστυχώς είχε χάσει την ζωή του.

Και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι την Κυριακή έχουμε το ΔΕΗ, το Ευελάς 2026. Το μεγάλο φινάλε λοιπόν ξεκινάει από το Πασαλιμάνι με τερματισμό στο Σύνταγμα Κυριακή 10 Μαΐου το πρωί. Θα δοθεί από το μεγάλο λιμάνι της χώρας η εκκίνηση της πέμπτης και τελευταίας διαδρομής της εφετινής διοργάνωσης με προορισμό την Αθήνα και την πλατεία Συντάγματος. Μια διαδρομή μήκος περίπου 147 χιλιόμετρα. Και θα ξεκινήσουμε από το Πασαλιμάνι κατά μήκος της παραλιακής Ριβιέρας, δηλαδή από Καστέλα θα πάμε σε μια παραλιακή διαδρομή που ενώνει το θαλάσσιο μέτωπο με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στις δύο πιο τουριστικές δηλαδή περιοχές της πόλης. Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί σε μια κυκλική διαδρομή τριών γύρων στο κέντρο της Αθήνας, προσφέροντας έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον και υψηλή τηλεοπτική προβολή μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Για τον Πειραιά, οπωσδήποτε είναι σημαντική ευκαιρία προβολής το ότι η φιλοξενία έχει τη φιλοξενία της εκκίνησης του μεγάλου φινάλε. Και θα ενισχυθεί, αν μη τι άλλο, η επισκεψιμότητα και η τοπική αγορά και θα προβληθεί παράλληλα και το ποδήλατο σαν μέσο άθλησης, καθημερινής μετακίνησης, αλίμονο δηλαδή, και εδώ που με φτάσει, ένα ποδήλατο μας σώζει. Θα έχουμε και διάφορα event, θα έχουμε το mini side event στην Ακτή Μητσοπούλου στο Πασαλιμάνι, θα έχουμε διάφορες πολύ ωραίες εκδηλώσεις που θα συμβάλλουν στο να υπάρξει μια εξωστρέφεια στην πόλη. Καλός καιρός θα είναι, αξίζει. Όσοι δεν φύγετε να έρθετε να δείτε την εκκίνηση, θα είναι γύρω στις 10 το πρωί και φυσικά υπάρχουν και ρυθμίσεις της τροχίας, λέμε όλη τη βδομάδα, απαγόρευση στάθμευσης και στάθμευσης σε πολλές περιοχές, ειδικά στο κέντρο της πόλης, στο Πασαλιμάνι, στη Λαμπράκη, σε όλες αυτές τις περιοχές, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, όχι μόνο αθλητικό γεγονός, ένα event το οποίο έχει και κοινωνικό χαρακτήρα. Θα είμαστε εκεί Κυριακή 10 το πρωί στο ρολόι στο Πασαλιμάνι.

Και φυσικά μην ξεχνάμε στο Πασαλιμπάνι την εκδήλωση που έχουμε «Η Ελλάδα των Γεύσεων». Θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Όπου την Κυριακή στις 7 το απόγευμα έχουμε και μια πολύ ωραία νησιώτικη γιορτή με τη Στέλλα Κοφινά και το συγκρότημά της. Είναι ανοιχτό το φεστιβάλ Ελλάδα των Γεύσεων στο Πασαλιμάνι έως τις 10 Μαΐου καθημερινά. Από τις 10 το πρωί, δηλαδή σε κανένα 20 λεπτό περίπου, μέχρι τις 9 το βράδυ, γεμάτο γεύσεις, παράδοση και πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Μια μεγάλη παρέα δίπλα στη θάλασσα. Παιδιά, στο Πασαλιμάνι, σε λίγη ώρα, φεστιβάλ γεύσεων θα είναι ανοιχτά μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου.

0: 10 παρατέρατο και βαδίζουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της εκπομπής. Και το τελευταίο τέταρτο συνήθως είναι αφιερωμένο στην αθλητική σας ενημέρωση, στα σχόλια, στις αποκαλύψεις, στις αναλύσεις, με τον μέγιστο του είδους, τον Λουκά τον Θεοφανόπουλο. Μήπως πρέπει να τον εντοπίσουμε σιγά σιγά, κύριε Πατάκη μου. Τον βλέπετε?
1: Όχι.
0: Ναι, πάμε να τον εντοπίσουμε.
1: Α, όχι,
0: δεν τον εντοπίσουμε. Είναι εδώ μαζί μου. Να τους. Ήρθε.
1: Έρχεται, έρχεται.
0: Ναι, είναι και 44.
1: Ωραία.
0: Είναι. Ανοιχτά όλα, βεβαίως ανοιχτά όλα. Και λέγαμε μόλις τώρα, κάναμε πρόμο για την εισαγωγή. Και 44. Θες να περιμένεις λίγο να πάει και 46 να μιλήσεις? Θες να περιμένεις? Ωραία. Ναι, τι, θες να βάλουμε ένα τραγούδι, τι θες να κάνουμε? Να βάλουμε ένα τραγούδι για να κάνουμε εισαγωγή. Βάλτε ένα τραγούδι εσύ για να κάνουμε εισαγωγή.

0: Δώστε σύνθημα, κύριε Παδάκη, δώστε τη ένταση.
1: Φύγαμε.
0: Φύγαμε.
2: Πού πάμε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, Γιώργο, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλά.
2: Καλημέρα να έχετε όλοι σας.
0: Καλημέρα.
2: Εδώ βλέπω χαμός από μηνύματα.
0: Εσένα περιμένουμε.
2: Αποκλείεται.
0: Ναι, ναι.
2: Αποκλείεται.
0: Εσύ, είσαι ο άνθρωπος διπλανής πόρτας.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Και διπλανού κηπέδου.
1: Χτυπάω.
0: Έλα, χτύπησε, πάμε.
2: Τι σημαίνει το χτυπάω.
1: Τη πόρτα.
0: Να μας ανοίξεις.
2: Α, ωραία. Mm. Από εδώ να ξεκινήσουμε.
0: Να μας πει καταρχήν να ξέρεις ποιους από τους δανεικούς θα πάρει ο Ολυμπιακός σε προετοιμασία φέτος. Απ!
2: Οπ.
0: Σε πιάσε.
2: Δεν το έχω. Και δεν το έχει κανείς. Δεν το έχει κανείς. Καταρχάς να δούμε από τους φετινούς τι θα γίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που πλήγουν τα συμβόλαια, όπως ο Καλογερόπουλος. Έχει ακόμα δρόμο. Και βεβαίως θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Έχει μπροστά του Ολυμπιακός.
0: Τρεις αγωνιστικές.
2: Να τους χαρακτήριζα τρεις τελικούς, γιατί εάν τα πράγματα πάνε όπως τα θέλει ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του και ο κόσμος του Ολυμπιακού, μπορεί, αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ, μπορεί να στραβοπατήσει ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό,
0: μετά
2: ΑΕΚ ΠΑΟΚ, έχει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και τελευταία...
0: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
2: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, έχει ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
0: Τετάρτη είναι τα παιχνίδια.
2: Ναι, είναι fast track πλέον η διαδικασία.
0: Άρα Τετάρτη πλέον.
2: Δηλαδή, αυτό είναι άλλο οξύμορο τώρα την υπόθεση. Κυριακή, Τετάρτη, ναι, Κυριακή. Είδε, α πούμε, ξεκίνησα τα play-offs διακοπή. Πάλι διακοπή. Εκτός ρυθμού οι ομάδες. Πάλι το ένα το άλλο. Αυτό δεν κάνει καλό.
0: Όχι,
2: καμία
0: όχι.
2: Ομάδα. Και τελικά φτάσαμε στο σημείο όπου έχουμε Κυριακή, την προηγούμενη Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Δηλαδή, οι τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές μέσα σε 15 μέρες. Οι τρεις τελευταίες δε κόμμα αγωνιστικές σε διάστημα
0: τα ημερών.
2: Μια ανάσα. Μια ανάσα. Δηλαδή...
0: Γιατί έγινε αυτό?
2: Εν βάση προγραμματισμού. Ήταν το κύπελλο Ελλάδος που έπρεπε να πάει νωρίτερα λόγω συναυλιών, λόγω έργων του ΟΑΚΑ. Πήγε στο Πανθεσσαλικό. Πρέπει να τελειώσει και νωρίτερα το πρωτάθλημα. Έχουμε Μουντιάλ. Μην ξεχνάμε. Όπω εκ τούτου ήρθε όλη αυτή η αναταραχή στο πρόγραμμα κυρίως των προπονητών. Γιατί οι προπονητές δεν τις θέλουν αυτές τις διακοπές. Απλά μιας και ξεκινήσαμε έτσι από τα ντέρμπι της Κυριακής, να αναφέρω το εξής, ότι δεν πολλά τα είναι από μηνατά εισιτήρια για το κυριακάτικο ντέρμπι, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ εδώ στον Καραϊσκάκη. Χθες η ενημέρωση που μας έκανε ο Ολυμπιακός το απόγευμα έκανε λόγο για 2.000 εισιτήρια τα οποία ήταν προς διάθεση από χθες το απόγευμα. Όμως, επειδή τα εισιτήρια διατίθενται καθημερινά αδιάκοπα μέσω των ιστοσελίδων των ομάδων, αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε και 1.500. Το σίγουρο είναι πως πάει ο Ολυμπιακός για ακόμη ένα sold out. Αυτό το οποίο πάντως μου λέει χθες τα αργά το βράδυ άνθρωπος που είναι μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού είναι ότι ξέρεις και οι παίκτες αντιλαμβάνονται, εντάξει, να λέμε τα πράγματα όσοι έχουν, και βλέπουν οι παίκτες γενικά το ποδοσφαιρικό τμήμα ότι ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει στεναχωρία, παρά το γεγονός ότι η ομάδα είναι πίσω στη βαθμολογία, στηρίζει και εξαντλεί εισιτήρια. Ας πούμε, δεν υπάρχει και πολλά τα εισιτήρια τα οποία έχουν απομείνει και για το μεθεπόμενο ντέρμπι, για την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό. Το οποίο,
0: μήπως ξέρεις κατά τύχη τι ώρα είναι?
2: Όλα είναι 7.30.
0: 7.30.
2: Δεν υπάρχει κατά τύχη.
0: Ωραία.
2: Τα έχουν ορίσει όλα
0: 7.30.
2: Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού μπορεί να είναι και το τελευταίο για τα επόμενα χρόνια στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι.
2: Καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει μπρος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος θέλει σε μερικά χρόνια το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης να είναι ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης. Βέβαια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος σήμερα ξέρει το μυαλό του, είναι και το σώμα του στην Αγγλία. Άστον Βίλα, Νότιχαμ. Είναι τελικός. Η Φόρεστ, η οποία ήδη έχει ένα προβάδισμα ενός γκολ από το πρώτο παιχνίδι στο City Ground. Και βεβαίως ο Έμερι ξαναβλέπει μπροστά του τον διοικητικό ηγέτη του ομίλου. Θυμάστε, τον έχει αποκλείσει ο Ολυμπιακός στον δρόμο για το conference. Πώς δεν θυμάμαι. Αχ, τέτοιες μέρες ήταν. Τέτοιες μέρες ήταν. Ξαναζήσουμε αυτές τις μέρες. Πρόεδρος του μήνα με φώτο την Ευρωλίγκα. Γιατί ο Πειραιάς έχει εκπροσώπηση ήδη στο Final Four. Είναι ο Ολυμπιακός. Το άλλο παιχνίδι, ο άλλος ημιτελικός του Europa League, το απόψινός, είναι το Freiburg Braga. Οι Πορτογάλοι είχαν επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι με 2-1. Crystal Palace Σαχτάρ, ο ημιτελικός του Conference League. Η Crystal Palace είχε νικήσει στη Πολωνία σε ουδέτερο τη Σαχτάρ με 3-1. Είναι ένα διαφιλονίκητο φαβορί για τον τελικό της 27ης του Μάη. Και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, στο πρώτο μάτσα στο Βαγέκα της Μαδρίτης, 1-0 η ισπανική ομάδα. Και από χθες γνωρίζουμε το ζευγάρι του τελικού του UEFA Champions League, Σάββατο 30 Μαΐου, βάλτε μέμο, 7 η ώρα το απόγευμα, είναι απογευματινό το μάτς. 7, το άλλαξε η UEFA τον τελικό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων προκειμένου.
0: Θα είναι μέρα δηλαδή.
2: Όχι μέρα. 30 Μάη θα έχει. Μπορεί να έχει 30 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή εκεί πέρα που έχουμε συνηθίσει, ξέρεις, ναι, τελικούς με παρέα, πίτσα και όλα τα υπόλοιπα, θα έχουμε φραπεδιά και φρέντο εσπρέσο. Ναι. Αλλάζει του τελικού. Και αυτό γιατί θέλει να εναρμονίσει τη διαφορά τη ώρα με άλλε υπήρου. Κατάλαβε. Λοιπόν, ω εκ τούτου το. Πήγαν νωρίτερα φέτος στον. Καλά, ξενύχτια θα έχει ο κόσμος τον Ιούλιο και τον Ιούνιο-Ιούλιο, με δεδομένο ότι έχουμε το παγκόσμιο κύπελο του Μουντιάλ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πειραιάς έχει ήδη εκπροσώπηση στο Final Four της Αθήνας, που θα διεξαχθεί 22 και 24 του Μάη στο κλειστό του Παναθηναϊκού. Στην Telecom Center Arena, όπως είναι η πλήρης ονομασία, η ονοματοδοσία του γηπέδου. Αν δεν ξέρουμε ακόμα, θα είναι ο τυπικά οικοδεσπότης, Παναθηναϊκός. Γιατί χθες ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλένθια 99-87 σε ένα τρελό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο στιγματίστηκε βεβαίως από την αποβολή των δύο προπονητών, που ξεκίνησε βεβαίως για ακόμη μια φορά από τα γνωστά. Ας τα χαρακτηρίσουμε τερτύπια, μιας και είμαστε ραδιοφωνικός σταθμός κτλ. Τερτύπια του Εγκίνα Αταμάν. Το μικρόφωνο υπάρχει κοντά σου.
0: Αταμάν.
2: Μπράβο. Λοιπόν, αποβλήθηκε και ο Μαρτίνεθ, ο προπονητής της Βαλένθια. Στο τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο, η Βαλένθια σκόραρε μόνο αποβολές στο τέλος. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός του παρουσιάστηκαν αρκετές ευκαιρίες όταν είχε πλησιάσει σε απόσταση βολής από τις νυχτερίδες, δεν κατάφερε, κάνε αρκετές απενονοημένες προσπάθειες εκεί πέρα η ομάδα του Παναθηναϊκού, έφευγαν τα τρίποντα, καταβολής, ρωτήθηκε ο Σερέλης, ο οποίος κούτσαρε τον Παναθηναϊκό στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, και είπε ότι δεν υπήρχε κάποια ειδική εντολή, όλα τα σούτ λέει έγιναν ελεύθερα. Τώρα ο επόμενος αγώνας στη σειρά στην οποία ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 νίκες αύριο στις 9:15, αύριο στις 8 Ζαλγκύρης Φενέρ, γιατί στη Ζαλγκύρο Αρίνα με μια αντεπίθεση στο φινάλε η Ζαλγκύρης νίκησε με 81-70

0: στη σειρά των playoffs, την υπολόγιζα, την είχα βάλει μέσα στη τετράδα. Είπα να βάλω την έκπληξη. Ξέρεις, αν αύριο.
1: Ποιες έχεις βάλει?
0: Ποιες έχω βάλει, κάτσε, περίμενε. Να ανοίξω το σημειωματάριο στο κινητό για να.
1: Να σου πω εγώ ποιες έχεις βάλει. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ρεάλ και Ζαλγκύρης.
0: Λοιπόν, τι έχω πει, τι είπες ότι έχω.
1: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, εγώ έχω πει. Λουκάς, Ζαλγκύρης, Χάπουελ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
2: Εγώ τι έχω πει.
0: Εσύ είσαι ο Δημήτρης. Ναι, Ολυμπιακό, ναι. Ρεάλ, Φενέρ και Βαλένθια.
1: Έχετε έξω τον Παναθηναϊκό, κύριε Παπαδάκη.
2: Έχω έξω τον Παναθηναϊκό, γιατί τότε που έτσι όπως έπαιζε.
0: Ήταν νωρίς, τώρα που όλοι βλέπουν τι γίνεται, εμείς τα έχουμε δώσει μέρες τα προγνωστικά μας. Έχουμε όμως απόψε, μια και ο Δημήτρης είναι ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ.
0: Στις 10, Μάλαγα ΑΕΚ ξεκινάει. Έχουμε Final Four Champions League.
1: Όπα, έλα.
0: Βέβαια. Στην Μπανταλώνα, την οποία την απέκλεισε η ΑΕΚ. Ο πρώτος ημιτελικός είναι το Ρίτας Βίλνιους, Τενερίφη. 7 ο πρώτος ημιτελικός, 10 ο ημιτελικός της ΑΕΚ. Ζωντανά αυτά τα παιχνίδια από την Κοσμοτέ. Επίσης σήμερα στις 9, για να κλείσουμε και την Ευρωλίγκα, Χάπολ Ρεάλ, 2-1 προηγείται η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο αγώνας βεβαίως του ουδέτερου της Σόφιας.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Τίποτα. Και άλλα πολλά το μεσημεράκι.
1: Ωραία. Και άλλα πολλά το μεσημεράκι με τον Λουκά Θεοφανόπουλο.
0: Ορίστε και 55.
1: Το Βαγγέλη Χατζικωνσταντή.
0: Χάρη Κατσαφάδο.
1: Χάρη Κατσαφάδο, Νίκο Σιφάκη. Όλοι αυτοί θα είναι το παρέα μας. Εσείς σας κύριε Παπαδάκη εδώ στην παρέα.
2: Εγώ όχι, εγώ 2 ώρες σχολάω.
1: Ωραία. Άρα θα ακούσουμε στο ραδιόφωνο τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Θα κάνουμε και τις ερωτήσεις μας. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Τραμπ. Σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνη. Σύμφωνα με το CNN, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί τη νύχτα στο Λίβανο, 11 νεκροί, δεκάδες τραυματίες. Το θάνατο στελέχους της Hezbollah, επιβεβαίωσε ο Νετανιάχου. Συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα ξεκινήσει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην Τενερίφη, σε τρεις ημέρες, το κουρασγερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Στο μικροσκόπιο, η διαδρομή των Ολλανδών που έχασαν τη ζωή τους. Στην Αίγινα, βρέφος 20 μηνών πνίγηκε με τροφή, μεταφέρθηκε στο Τζάνιο. Επί 70 λεπτά, οι γιατροί προσπαθούσαν με κάρπα να το σώσουν. Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση. Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 54χρονο για τη δολοφονία του 29χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης. Τη Δευτέρα, η απολογία του. Σήμερα, το τελευταίο αντίο στον Νικήτα. Το ενδεχόμενο κρυμμένων όπλων ή ναρκωτικών στο φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε χθες ανοιχτά της Άνδρου εξετάζουν λιμενικό και ΕΥΠ. Σήμερα η κατάδυση διτών. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι μέτριοι έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 4 συλλήψεις από το ελληνικό FBI για τη δολοφονία του Μοσχούρη της Greek Mafia πέρυσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρη. Σχεδίαζαν νέο χτύπημα. Σε κεφάλι και πόδια τραυματίστηκε 53χρονος Νιγηριανός στην Ομόνια. Ιρανός του επιτέθηκε με κλαδευτήρι για να του κλέψει το πατίνι. Σε βάθος 40 μέτρων το φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε χθες βόρεια της Άνδρου, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης. Συνεδριάζει εντός ολίγου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα παρουσιαστεί η βασική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το CNN. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί τη νύχτα στο Λίβανο, 11 νεκροί, δεκάδες τραυματίες. Το θάνατο στελέχους της Χεσμπολά επιβεβαίωσε ο Νετανιάχου. Στην Τενερίφη, σε τρεις ημέρες, το κουραζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Στο μικροσκόπιο, η διαδρομή των Ολλανδών που έχασαν τη ζωή τους. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα 7 Μαΐου και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα η Κατερίνα Δηλγιάννη, Μαρία Δελόγκα, στον ήχο ο κύριος Συφνιός αλλά και ο κύριος Φανουργάκης. Την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας ακούτε από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, από τη δουλίτσα σας, όπου και αν βρίσκεστε, μπορεί να είστε στο σπίτι κάποιου φίλου ή φίλης. Μπορεί να έχετε ξενυχτήσει, να έχετε ξενοκοιμηθεί.
1: Να έχετε ξεμείνει εννοείς.
0: Δεν το λέω έτσι.
1: Καλημέρα,
0: επιλογή
1: Μαρία
0: τους
1: μου.
0: Θα ήταν.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν,
1: άλλο
0: σήμερα...
1: δεν ξέρω αν ήταν επιλογή.
0: Μια χαρά θα περάσαν κι αυτοί. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Όπα.
1: Δηλαδή.
0: Μοιράστε τους κωδικούς σας.
1: Το ακούσαμε και αυτό. Παγκόσμια ημέρα κωδικών.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι... σκοπό έχει να υπενθυμίσει λέει, τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Άρα γιορτάζουν τα τζιμάνια αυτές οι κοπέλες ή και οι άντρες που βρίσκουν τους κωδικούς, τους πάνε και γίνεται το έλα να δεις μετά.
1: Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
0: Στο δωμάτιο σίγουρα ένας. Δεν ξέρω και έξω αν υπάρχουν, φαντάζομαι πως ναι. Λοιπόν.

0: Εδώ θα μας βοηθήσουν οι ακροατές. 69-51-904-904. Η ερώτηση είναι η εξής. Απλή, απλούστατη. Τι είναι το baby shower? Ξεκινάω με σένα.
1: Δεν ξέρεις τι είναι το baby shower?
0: Θέλω να μου πεις τι είναι.
1: Είναι όταν μια έγκυος κάνει ένα πάρτι πριν γεννήσει και της φέρουν δώρα. Εγώ βέβαια ξέρω ότι επειδή έχει αυτή την ονομασία, παίρνουν ας πούμε ένα μπανάκι του μωρού και φέρνουν και ένα ψεύτικο μωράκι και καλά το κάνουν μπάνιο εκείνη την ώρα για να δείξουμε στη νέα μαμά πώς.
0: Εν τω μεταξύ αυτό το έχει φανταστεί όλο να ξέρει, δεν υπάρχει σαν θέμα. Δηλαδή σκέφτηκες εσύ τώρα σάουερ, μπανάκι, άρα θα φέρουμε ένα μωρό ψεύτικο. Πάλι τα ίδια αλκίνοε.
1: Γιατί κοροϊδεύει?
0: Τρώμε στο διάλειμμα όταν είμαστε εκτός αέρα.
2: Αυτό το σακουλάκι κάτω.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι, θα σας κλειδώνω απ' έξω όλους. Τίποτε, δεν θα σας κάνω. Δεν γίνεται, παιδιά,
2: δηλαδή,
1: τώρα.
2: Αυτό...
1: με ψωμιά και με τέτοια εδώ μέσα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε.
0: Λοιπόν, Μαρία. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό, Μαρία. Το baby shower δεν έχει σχέση με το shower. Δεν ξέρω.
1: Με τι έχει σχέση?
0: Αυτό ρώτησα κι εγώ.
1: Αρχικά, να συμφωνήσουμε όλοι, συγγνώμη, ότι ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά όλοι.
2: Αυτό λοιπόν είναι μια Αμερικανιά το πράγμα. Είναι...
0: ωραία, πες μου τι γίνεται στην Αμερική.
2: Δεν είναι αυτό με τον μπανάκι. Από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί το έκανε μια γνωστή μου πριν γεννήσει, ότι και καλά λέει φωνάζει.
0: Μ' αρέσει που όλοι έχουν άλλη άποψη γι' αυτό.
2: Ρε παιδί μου, ναι, ότι και καλά φωνάζει, λέει, οι γονείς ή η μαμά, νομίζω, τις φίλες της, κάτι τέτοιο, ή τους φίλους τους.
0: Ούτε
2: και καλά,
0: ξέρεις,
2: ναι, για να πάνε δώρα στο μωρό πριν γεννηθεί. Mm. Μια Αμερικανιά. Εγώ έχω να δηλώσω το εξής.
0: Το shower από πού προκύπτει? Συγγνώμη, έκανα μια ερώτηση, μου απαντήσει.
1: Αυτό που σου απάντησα εγώ δεν ήθελες.
2: Δεν έχεις σχέση.
0: Κάνε μπανάκι μια, μια κούκλα.
2: Μια κούκλα, και άμα τους πέσει κάτι κούκλα, τι γίνεται, ας πούμε.
1: Ρε παιδιά, και καλά, να τη δείξει τη νέα μανούλα πώς θα.
2: Και θα κάνει εκεί, θα γίνει αυτό, θα πάει η Κατερίνα σε ένα baby shower, θα έχουν το μωράκι το ψεύτικο, την κούκλα και θα πει αχ, τι ωραία, στον μπαμπά του μοιάζει.
1: Στάνταρ, ναι. Θα τη δώσει τη μανούλα, δεν απογοητεύσει.
2: Ρε παιδί μου, είναι, αλλά αυτή είναι μια Αμερικανιά. Και εγώ, επειδή έχουμε τόσα ωραία έθιμα στη χώρα μας, γιατί πρέπει να φέρουμε και τα εισαγόμενα?
0: Τι εκτός, να κάναμε δηλαδή στην Αίγιο?
2: Να περιμένουμε να γεννήσει, να πάμε δώρα στο μευτήριο. Όπως κάνανε πάντα.
1: Πάντως τώρα πλέον και οι γονείς ναι, δίνουν μια περιουσία στο να στήσουν αυτό το baby shower. Δηλαδή και κάνουν και διαγωνισμό ποιος θα το κάνει και πιο εφάνταστο.
2: Καλά, οι γονείς όχι.
1: Δηλαδή τώρα βλέπω το. Την Μαριαλένα με τον Κατσούλη.
2: Ναι.
1: Εντάξει, τι, έχουν τι βάλει φιόγκους, μπαλόνια, κουρτίνες, φωτάκια, ναι, λαμπάκια.
2: Η κυρία, η Μαρία και, και ο Γιωργάκης από την γειτονιά μου δεν το έχουν κάνει.
1: Κάνεις λάθος.
2: Τους έγινε, ναι, τι, ναι, θα ψάξουμε τίποτα να βρούμε.
1: Τώρα έχουν πέσει ψωμάκια, τι να βρούμε. κάνουν λάθος, κάνεις λάθος. Όλοι αυτοί βάζουν
2: εγώ πλάνες. Δεν έχω δει στη γειτονιά μου, ρε παιδί μου, ναι.
1: Βάζουν για να
0: γιατί είσαι σε φτωχό γειτονιά. Εμείς, πρόεδρε, έχουμε δει εκεί στις γειτονιές που είμαστε.
2: Και ποια είναι η γειτονιά η δικιά σου?
1: Εμείς στον Πειραιά τα κάνουμε αυτά.
2: Μάλιστα.
0: Εσύ πάντων, δεν είσαι στον Πειραιά, γι' αυτό δεν τα έχεις.
2: Εγώ είμαι στον ευρύτερο Πειραιά. Τέλος πάντων, έχουμε πολύ ωραία. Έχουμε, ας πούμε, τις απόκριες. Ξαφνικά λέει Halloween. Σε πειράζουν οι απόκριες, κυρία μου? Πρέπει να τη δεις και Δράκουλας.
0: Α, μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι και το άλλο.
2: Ποιο είναι το άλλο?
0: Δηλαδή μιλάνε τώρα δύο για δουλειά μεταξύ τους. Ακούστε. Καλοί μου φίλοι, ακούστε. Και αρχίζουν και λένε, ναι, θα ήθελα λίγο να πιάσουμε το vibe του κόσμου. Πρόθεσε μου λίγο το invoice και θα σου κάνω και εγώ το comment. Τίποτα, παιδί μου, δεν υπάρχει ελληνική συζήτηση.
2: Καλή,
0: και ελληνικές
2: λέξεις. Δεν θυμάμαι ποιον ήμασταν και συζητάγαμε χτες. Και. Α, χτες. Και λέγανε και μας μίλαγε μια κοπέλα και μου λέει: έχετε αυτό? Ναι, λέω, δεν ήξερα τι είναι.
0: Μου λέει: μετά κατάλαβες
2: αυτό? Ναι, λέει και η Κατερίνα. Λέω: συγγνώμη, τα κατάλαβες αυτό που μας έλεγε? Όχι, μου λέει, αλλά τώρα τι να πούμε, γίνουμε ντροπή τώρα.
1: Παιδιά, τώρα αυτό έχουμε βάλει στην ορολογία, στην καθημερινότητά μας, ορολογία από την αγγλική. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί εκεί που μιλάμε πετάμε κάτι αγγλικές λέξεις?
2: Να την έχεις βάλει, ρε παιδί μου.
1: Γιατί δυστυχώς το.
0: Να μιλάς με Άγγλους το καταλαβαίνω. Σύντομα. Να μιλάμε μεταξύ μας και να τα πετάμε αυτά, γιατί?
1: Δηλαδή, ρε, εσένα μου... σε πειράζει, θα έλεγες, θέλω να μου στείλεις το τιμολόγιο άμεσα. Ενώ μπορείς να πεις, ας πούμε, να σου βγει εκείνη την ώρα.
0: Θέλω να μου στείλεις το invoice.
1: Στείλε μου το invoice.
2: Ναι, εγώ με τη λογίστρια μου, την κυρία Μαρία. Μαρία, τι λέγει τη λογίστρια μου? Την κυρία Μαρία
0: που είναι
2: 65 χρονών.
0: Από τη Μαρία.
2: Μαρία, ναι. 65 χρονών, αντί να τη πω, στείλε μου το τιμολογίο, τα τιμολογία μου, λέει, με παίρνει τηλέφωνο, η Τζόζεφ, στείλε μου το invoice σου να κάνω ένα αυτό. Δηλαδή, εντάξει, στη δουλειά σου. Πες το, ρε παιδί μου, στην παρέα έξω, γιατί πρέπει να το παίξεις ιστορία?
1: Κοίτα, όταν ξεκινάει με το να το παίξεις ιστορία, είναι λάθος. Άμα σου βγαίνει αβίαστα.
0: Πώς σου βγαίνει αβίαστα, ρε Μαρία, μα δεν είσαι από το Τορόντο?
1: Μάλιστα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, να σου πω τι έπαθα. Χθες.
1: Βεβαίως, πρόεδρε, πες μας.
0: Εσύ να περίμενα να απαντήσεις, μάλλον και να το πω.
1: Ναι, βλέπω παύση μεγάλη.
0: Περίμενα μια απάντηση. Λοιπόν, ήμουνα εδώ στην πλατεία Σερφιώτ, στην Γαλλίπολη. Έχει ένα εκεί ένα μανάβικο, ρε παιδί μου. Και έχω πάει και είμαι σταματημένος και σταματάει ένα αυτοκίνητο. Έχει ένα στόπ εκεί. Και σταματάει ένα αυτοκίνητο και είναι μέσα μια κοπέλα, παιδιά. Διαστημική. Ωραία, ψηλή. Μάλλον γιατί καθότανε. Μπλε μάτια, ξανθιά.
1: Τα είδες όλα,
0: ναι, ρε. Λέω. Πάω να τη μιλήσω. Δεν γίνεται. Και πηγαίνω. Και όπως πηγαίνω, αυτή μάλλον πρέπει να καταλάβει, ρε παιδί μου, ότι είμαι κανένας ζητιάνος. Γιατί έχω μαυρίσει κιόλας και έχω γίνει πρόκειται βερμούδα με την προπόνηση και σκισμένο μπλουζάκι. Και την ώρα που κάνω, ξέρεις, να κουμπάω εκεί, μου κάνει πάρε. Μου δίνει 50 λεπτά. Τα πήρα. Θα με τα αφήσω τώρα, χάζω. Φεύγει. Περνάνε 2-3 λεπτά. Τσουπ, ξανά πάλι στο στόπ. Λέω, δεν γίνεται, λέω.
1: Καριέρα.
0: Τώρα λέω, θα πάω να τη μιλήσω. Πάω. Με κοιτάει, μου χαμογελάει. Λέω, από μακριά. Με χαμογελάει, μου κάνει. Λέω, πάω πιο γρήγορα. Μου δίνει 50 λεπτά πάλι. Τώρα μία. Ήθελα να τη πω ότι ρε παιδί μου, αλλά δεν ήθελα να χάσω και το 50 λεπτό.
1: Δεν το πήρε και αυτό.
0: Το πήρα γι' αυτό. Αυτό έγινε 2-3 φορές ακόμα, να ξέρετε. Κάποια στιγμή σταματάει, μου λέει, μπορώ να σου πω. Λέω, πες μου. Θα σου δώσω, μου λέει, ένα πεντάρικο, αρκεί να μου πεις, μου λέει, πώς γίνεται σε κάθε stop να προλαβαίνεις να φτάσεις πριν από μένα. Και έτσι λέω, εγώ θα σου δώσω εγώ ένα πεντάρικο να σου πω πώς θα βγεις στην πλατεία.
2: Περίμενε τόσο πολύ τη στιγμή που θα το πει το αστείο μου.
1: Πιστεύω.
2: Θέλω να σου πω ότι κατάλαβα ότι είναι αστείο εξ αρχή. Γιατί με την περιγραφή ότι ήταν μια ξανθιά ψηλή με μπλε μάτια
0: μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Μα λέω, δεν, όχι, λέω δεν υπάρχει αυτή.
0: Υπάρχει.
2: Να κυκλοφορεί. Δεν υπάρχει.
0: Είδου ξένα μικρού πρέπει να ήταν.
2: Α, εντάξει, οκ.
0: Πολύ
1: έτσι, ναι.
0: Δεν θα είναι πολύ καλά.
2: Μπράβο, πρόεδρε.
0: Μπράβο, παιδί μου.

0: Λοιπόν, επειδή εγώ τώρα τα μάθα όλα.
1: Δεν τα ξέρα.
2: Το δράμα, το οικογενειακό.
1: Αυτό είναι οικογενειακό, οικογενειακές ιστορίες. Δηλαδή έχουμε τώρα. Πατέρας ο Ντέιβιτ.
3: Σωστά. Έτσι λέγεται. Ο Ντέιβιτ Μπέκαμ.
2: Βικτόρια. Α, τι, α, καλά.
1: Δεν θυμόμουν. Λοιπόν, τη Βικτόρια. Μάνα.
3: Και πεθερά.
1: Τα παιδιά.
3: Και γιαγιά.
1: Και γιαγιά. Ναι, όχι. Ρε παιδί, μας νοιάζει τώρα.
3: Δεν έχει όχι, παιδιά, δεν έχει εγκόρ. Μισό λεπτό.
2: Παιδιά, ηρεμήστε λίγο με τους
1: Μπέκαμ. Γιαγιά λίγο ηλικίες, ρε παιδί, με εννοεί. Λοιπόν, έχει τώρα. Πόσα παιδιά είναι στην οικογένεια?
3: Τέσσερα. Τρεις γη και μία κόρη.
1: Ωραία. Και είναι τώρα. Μία νύφη. Είναι όλοι παντρεμένοι?
3: Όχι, ένας είναι παντρεμένος. Αυτός που έχει γίνει όλο το θέμα. Φαντάζομαι παντρευτεί και άλλοι.
1: Μία νύφη επίσημη που δεν μιλάνε γιατί δεν τη θέλει μία την άλλη. Γιατί είναι πιο ψηλή και την ακούμπησε έτσι και πιο νέα και πιο όμορφη και τα λοιπά, και τα λοιπά, και πιο πετυχημένη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει μία άλλη ενδυνάμει νύφη η οποία έχει πάρει όλη την οικογένεια πριν και τώρα είναι με τον άλλο γιο. Έχει έναν γιο που δεν τον έχουμε δει ποτέ, ποιος ξέρει πώς θα είναι, και μία κόρη στην αφάνεια.
2: Τι λέτε καλέ, είναι σε όλα τα event μαζί. Όχι.
3: Είναι όπως το περιέγραψα.
2: Καλά, εντάξει.
1: Και αυτή τώρα, ας πούμε, είναι μια ευτυχισμένη οικογένεια.
2: Εντάξει.
3: Και είναι και ο Ντέβιτ που του πήραν κατοικώτες για τα γενέθλια.
1: Και ο Ντέβιτ που κάνει τον αγρότη. Καλά, και πώς, τι αγρότη θα κάνεις, θα κάνεις. Με όλα αυτά τα. Με τόσες μπελάδες, τον αγρότη θα κάνεις. Τώρα είναι λίγο που δεν αυτό, πάω για ψάρεμα. Θάλασσα δεν έχει εκεί που είναι, μάλλον. Βρήκε ένα χωραφάκι. Γι' αυτό δεν το έχει ρίξει.
3: Δεν νομίζω ότι η Μαρία συμφωνεί με όσα λες.
2: Γελάω. Εδώ να πει
1: καλά, η Μαρία έχει πάντα δίκιο. Αλλά γιατί δεν συμφωνεί, Μαράκι μου, πες μου.
2: Τι εννοείς, δεν έχουμε δει την κοπέλα, την κόρη τους? Την έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Σε όλα τα event που κάνουν οικογενειακό στα γενέθλια.
1: Ρε παιδί μου, ενώ στην αφάνεια γενικότερα.
2: Είναι μικρή η κόρη. Στα γενέθλια και εμένα. Οι κόρες μου προτιμούν. Είναι αλλιώς και ο κόσμος.
3: Άμα τις δουν. Έχουν απαγορεύσει μέχρι τα 18 να έχει social, να υπάρχει γενικά στην κοσμική ζωή.
1: Α, είναι μικρότερη κάτι των 18. Καλά κάνουν. Μπράβο τους.
3: Αυτό.
2: Ο άλλος ο γιος. Μπράβο, τώρα καλά κάνει.
1: Ο άλλος ο γιος.
3: Τους άλλους τους γιους όμως τους είχαν επιτρέψει πριν τα 18.
2: Harper Beckham, 14χρονο, 15χρονο βασικά.
1: Όχι, καλά τις κάνουν και δεν την έχουν.
2: 15 χρονών. Ναι.
1: Ο άλλος ο γιος πόσο χρονών είναι?
3: Ποιος τώρα, μικρός.
1: Μικρός.
3: Πάνω από 18.
1: Έχει γίνει άντρας?
3: Έχει και αυτός κοπέλα.
1: Την ίδια με τον άλλον?
3: Πιστεύω ότι κάποιος θα την έχει πάρει και αυτή, δεν ξέρω σίγουρα.
1: Δράμα.
3: Τι να σου πω.

0: Πέμπτη, Παρασκευή, αύριο.
1: Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι, αλλά πριν από
1: αυτό. Και παραμεθαύριο.
0: Παρασκευή. Ναι. Ωραία. Να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και αύριο. Γιατί. Τι. Καλή επιτυχία. Σαν και χθες. Τι. Πολύ καλά
2: επιτυχία. Έχει πειρετό, τι έγινε.
0: Εμένα μου έφτιαξε διάθεση.
1: Καλή επιτυχία σαν και χθες.
0: Να σα πω κάτι. Να. Είχε έρθει ένα φίλο μου στο σπίτι και βλέπαμε το μάτς και του είπα.
1: Εγώ.
0: Μην ακουστεί κομπλεξικό αυτό τώρα και συμπλεγματικό. Κάπως το χαίρομαι που χάνει ο Παναθηναϊκός. Το είπα, την είπα την αλήθεια.
1: Το πιο ωραίο μπασκετικό σχόλιο που δεν έχω ακούσει ζωή μου και το άκουσα χθες. Ήταν στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα που είναι ο speaker, ο δημοσιογράφος, ο οποίος λέει κάποια στιγμή, έδειχνε κύριε παιδί μου, διότι που προσευχόταν, μία έκανε έτσι, ξέρω το μάο μάο, είχε επικαλυφθεί το Θεό του ήλιο και έκανε κάτι τέτοια και λέει, κάνει την περιγραφή και λέει, οι παίκτες του Παναθηναϊκού σουτάρουνε προσευχές. Και τι είπε τώρα.
0: Γενικά να ξέρει, το ζούσε αυτό Μαρία χθες. Ναι, ήταν πολύ καλό στην περιγραφή.
1: Σουτάρουν προσευχές. Δεν πιάσανε. Δεν σουτάρανε καλά την προσευχή του.
0: Κάνει
1: επιτυχία και αύριο, σαν
0: πιέστε. Ναι, αυτό θέλουμε το ίδιο να γίνει ακριβώς.
1: Να είναι καλά ο Σερέλης που έδωσε το τελευταίο σουτ στο Ραγκαβόπουλο.
0: Βέβαια.
1: Να είναι καλό άνθρωπο.
0: Και το περιμέναμε κιόλα που θα συμβεί αυτό.
1: Ανέξυπνος. Και δύο φορές.
0: Εδώ εμείς αύριο ξανά 11 με 12 μαράκι.
2: Βεβαίως. Θα μιλήσουμε και λίγο για Eurovision από αύριο. Γιατί έρχεται ο ημιτελικός, ο δεύτερος ημιτελικός και ο τελικός στις 16 Μαΐου.
0: Και στο έχουμε αναθέσει αυτό το θέμα. Τους Eurovision είναι όλο δικό σου.
2: Όχι, μαζί θα το κάνουμε.
0: Αύριο σε θέλουμε με πλήρη ενημέρωση. Θέλουμε
1: που
0: να ξέρεις προγνωστικά.
2: Μην με σκάσετε, παιδί, με τίποτα.
1: Πού γίνεται?
2: Στην Βιέννη, στην Αυστρία.
0: Να τα γιατί.
1: Μακριά.
2: Και οι παρουσιαστές, θα σας τρελάνω τώρα. Η μία από τους παρουσιαστές που θα το κάνουν είναι η Σβαρόφσκι.
1: Η τρία.
2: Η κοπέλα.
0: Δεν κατάλαβα κι εγώ, δηλαδή τα στρασάκια θα πάρουν.
2: Τη οικογένεια, βρε παιδιά.
0: Αλήθεια,
2: ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, πρέπει το χρόνο να κανονίσουμε να υπάρχει ανταπόκριση του καναλιού στη Eurovision.
2: Τώρα τα λες ωραία.
0: Α, γιατί το λέω κάθε χρόνο και δεν ακούγεται το.
2: Ο χρόνο θα γίνει εδώ, βέβαια.
1: Η Φιλανδία είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω πάει στη Φιλανδία. Ή εδώ θα γίνει. Οπότε να το κανονίσουμε.
0: Μαράκι μου, ετοιμάσου για μας λένε.
2: Γιουπί!

0: στις 12 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Χωρίς τελεσίδικη απόφαση, κανένας στέλεχος εκτός ψηφοδελτίου, το μήνυμα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κεντρική προεκλογική δέσμευση για ένα κράτος δικαίου, η συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Τραμπ. Σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνη σύμφωνα με το CNN. Ισραηλοί βομβαρδισμοί τη νύχτα στο Λίβανο, 11 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, το θάνατο στελέχους της Χεσμπολά, επιβεβαίωσε ο Νετανιάχου. 4 συλλήψεις από το ελληνικό FBI για τη δολοφονία του Μοσχούρη, της Greek Mafia, πέρυσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρη, σχεδίαζαν νέο χτύπημα. Σε κεφάλι και πόδια τραυματίστηκε 53χρονος Νιγηριανός στην Ομόνια, Ιρανός του επιτέθηκε με κλαδευτήρι για να του κλέψει το πατίνι. Σε βάθος 40 μέτρων το φορτηγό πλοίο, ανοιχτά της Άνδρου, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης. Στην Τενερίφη σε 3 ημέρες το κρουαζιερό πλοίο με τα κρούσματα Χανταϊού, στο μικροσκόπιο η διαδρομή των Ολλανδών που έχασαν τη ζωή τους. Έθριος με νεφώσει σήμερα ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Ταραμπάνκο, κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: magic. Gold. City lights.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
2: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμη πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε. Βασική, αλλά όχι μοναδική αιχμή, η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα. 4 συλλήψεις από το ελληνικό FBI για τη δολοφονία του Μοσχούρη της Greek Mafia πέρυσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρη, σχεδίαζαν νέο χτύπημα. Για ρευματοκλοπές συνελήφθησαν 10 άτομα στο Ζεφύρι. 1.140 μέτρα παράνομων καλωδίων αποξήλωσε ο ΔΔΕ. Στα 40 μέτρα το φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε χθες βόρεια της Άνδρου σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το CNN, Ισραηλοί βομβαρδισμοί τη νύχτα στο Λίβανο, 11 νεκροί, δεκάδες τραυματίες. Το θάνατο στελέχους της Χεζμπολά επιβεβαίωσε ο Νετανιάχου. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Ψ! Ταραμπάνκο, κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, λέει ο Τραμπ. Εντός της ημέρας η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση αισιοδοξίας στις αγορές, πέφτει το πετρέλαιο. Δειρμός και οργή στην κηδεία του 20χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο. Τη Δευτέρα απολογεί το 54χρονο, καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας. Δημοσιονομικός κόφτης, αξιολόγηση στο δημόσιο και αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα.

0: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία αρχηγικού στελέχους της Greek Mafia πριν ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Στο μικροσκόπιο η διαδρομή των Ολλανδών που πέθαναν από Χανταϊό, στα Κανάρια νησιά καταπλέει το Σάββατο το κρουαζιερόπλοιο. Σαφάρι ελέγχων για λιποτάκτες και ανυπότακτους, έως 6.000 ευρώ τα πρόστιμα. Και Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση 900 ευρώ γιατί δεν προλάβαινε ξαπλώστρα σε ξενοδοχείο στην Κο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το νέο σοβαρό τροχαίο με ανήλικο οδηγό ηλεκτρικού πατινιού που σημειώθηκε αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο και είχε ως αποτέλεσμα ένα 12χρονο αγόρι να δίνει μάχη για τη ζωή του. Το ατύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Τσίγκου, όταν αυτοκίνητο, υπό μέχρι στιγμής αδιευκρίνεστες συνθήκες, παρέσυρε το παιδί που οδηγούσε το πατίνι. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 12χρονος διακομίστηκε με βαρύτατα τραύματα στο θριάσιο. Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, καθώς η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Εκτός συνόρων, ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δηλώνει ξανά ο Τραμπ, καθώς η Ουάσιγκτον αναμένει σήμερα την απάντηση της Τεχεράνη στην τελευταία πρόταση που κατέθεσε για συμφωνία. Ωστόσο, προειδοποίησε πως μια άρνηση του Ιράν θα σημάνει αυτομάτως επιστροφή στις εχθροπραξίες με σφοδρότερους βομβαρδισμούς. Πάντως, οι εξελίξεις αντιμετωπίζονται θετικά από την αγορά, με το πετρέλαιο να πέφτει για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες κάτω από τα 100 δολάρια. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Θετικά τα μηνύματα τα οποία φαίνεται να εκπέμπει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως υποστήριξε, εκτιμά ότι το τέλος του πολέμου θα έρθει γρήγορα. Και επίσης ότι αυτή τη στιγμή οι διαβουλεύσεις, οι διαπραγματεύσεις, τις οποίες έχουμε, βρίσκονται σε ένα πολύ θετικό στάδιο. Βέβαια, δεν παρέλειψε να υποστηρίξει ότι στην περίπτωση που το Ιράν κάνει το λάθος, όπως είπε, να αρνηθεί να υπάρξει μία συμφωνία, τότε η θρηλυκή επιχείρηση, η επική οργή θα επανακινήσει και δεν σε καμία περίπτωση, και σε αυτή την περίπτωση οι βομβαρδισμοί, οι νέοι βομβαρδισμοί θα είναι υψηλότερο επίπεδο και έντασης από ό,τι είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα. Ουσιαστικά, δηλαδή, εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτή τη στιγμή συμφωνία, αφήνει να εννοηθεί ότι θα τερματιστεί και η συμφωνία κατάπαυσης πυρός και ότι θα επανακινήσει απευθείας ο πόλεμος. Τώρα, από πλευράς του Ιράν, δεν έχουμε κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις οι οποίες να μας δίνουν λιγάκι έτσι το πνεύμα και το ύφος των συζητήσεων που γίνονται στην Τεχεράνη σε ό,τι αφορά την απάντηση την οποία αναμένεται να δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το οποίο σίγουρα γνωρίζουμε και από την πλευρά του Πακιστάν, που έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, είναι ότι το Ιράν αναμένεται να απαντήσει σήμερα, σήμερα Πέμπτη. Φαίνεται ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί και μάλιστα είδαμε πριν από λίγο ότι υπήρχε και μία συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του Ιράν, του Μασούτ Πεζεσκιάν, με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Είναι μία είδηση την οποία μεταδίδουν αυτή τη στιγμή τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Θυμίζω ότι ο Μοντζάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση από όταν ανέλαβε την εξουσία στο Ιράν. Γνωρίζουμε ότι φέρει σοβαρά τραύματα από έναν βομβαρδισμό, έναν αμερικανικό βομβαρδισμό. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια για την υγεία του. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωση είναι ότι αυτή η συζήτηση που είχαν οι δύο άνδρες δήρξε περίπου 2,5 ώρες και εκτιμάται σαφώς ότι είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσει το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες και προφανώς βέβαια και τις επόμενες κινήσεις του. Τώρα, όπως ανέφερες και εσύ, η αντίδραση των αγορών στις δηλώσεις Τραμπ ήταν θετική. Είδαμε και τη Wall Street εχθές αμέσως μετά τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ να ακολουθεί την ανωδική πορεία που είχαμε και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατά το κλείσιμό τους. Και μετά από κάποιες μικρές διακυμάνσεις, τις οποίες είδαμε στην τιμή του πετρελαίου, είδαμε το βαρέλι, το Brent, να πέφτει για πρώτη φορά κάτω από τα 100, μετά από πολλές μέρες, κάτω από τα 100 δολάρια και να διαμορφώνεται η τιμή του περίπου στα 98.
0: Τώρα, στο μεταξύ, Κατερίνα, έρχονται στο φως αποκαλύψεις για τους λόγους που οδήγησαν στην αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Με πληροφορίες πως η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε να διαθέσει στρατιωτικές βάσεις στις ΗΠΑ.
1: Ακριβώς. Αναφέραμε, το είχαμε πει και χθες, ότι προκαλούσε ερωτηματικά ο τρόπος με τον οποίο, ο τόσο ευνίδιος τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλει αυτή την επιχείρηση. Και υπήρχαν πολλοί οι οποίοι δεν είχαν πιστεί ότι ήταν η ενεξελίξη διαπραγματεύσεις και ο χώρος και ο χρόνος που ήθελε να αφήσει στην διπλωματία, η πραγματική αιτία για αυτή του την απόφαση. Υπήρχαν πάρα πολλές εικασίες, επειδή είδαμε ότι τις πρώτες σχεδόν 48 ώρες που διήρκησε, ότι δεν είδαμε και κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, παρά την μεγάλη κινητοποίηση. Τώρα όμως ένα δημοσίευμα του NBC αναφέρει ότι ήταν η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να παγώσει τη στρατιωτική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να μην επιτρέψει σε αυτές τη χρήση μιας πολύτιμης βάσης της Prince Sultan, ενός σημαντικού κόμβου για μαχητικά αεροσκάφη, υπτάμενα τάνκερα εμφοδιασμού και συστήματα αεράμνας. Από τη στιγμή που δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή τη βάση τη Σαουδική Αραβία οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, θα είχαν σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορούσε την αεροπορική υποστήριξη αυτής της ναυτικής κατά βάση επιχείρησης. Υπήρξε μάλιστα, όπως αναφέρεται, και μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρίγκιπα διάδοχο. Ο πρίγκιπας διάδοχος δεν έκανε πίσω στην απόφασή του, ενώ επίσης υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και από άλλα κράτη του κόλπου για την ευνηδιαστική απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει αυτή η επιχείρηση χωρίς οι ίδιοι να έχουν λάβει γνώση, να έχουν συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα. Και επίσης ευνηδιαστική ήταν και η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει την επιχείρηση.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Νέα επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στην Ευρώπη, την οποία χαρακτηρίζει ως φυτώριο τρομοκρατών λόγω της πολιτικής ανοιχτών συνόρων και της μετανάστευσης. Στη σχετική έκθεση που παρουσιάζει τη νέα αντιτρομοκρατική στρατηγική των ΗΠΑ, τονίζεται πως είναι πασίδηλο ότι αυτές, οι καλά οργανωμένες εχθρικές οργανώσεις, εκμεταλλεύονται τα ανοιχτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης με τα οποία συνδέονται. Όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει. Επίσης, η έκθεση συνδέει την τρομοκρατία με τα καρτέλ ναρκωτικών και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική, ενώ χαρακτηρίζει ως απειλή και αριστερές οργανώσεις, αναρχικά και αντιφασιστικές ομάδες, καθώς και αυτό που αποκαλεί ως ριζοσπαστικές φιλοτρανς ομάδες. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και με τις αρχές επαγρύπνησης, υπό το φόβο βεντέτα, στελέστηκε, κυρίες και κύριοι, η κηδεία του 21χρονου Νικήτα, που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Κρήτη, ως εκδίκηση για το θάνατο του παιδιού του. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας συγκλονίζουν, την ώρα που αποδεικνύεται ότι επρόκειτο για ένα προαναγγελθέν και προσχεδιασμένο έγκλημα που δεν μπόρεσαν, παρά τις προειδοποιήσεις, να αποτρέψουν οι αρχές. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα. Σε κλίμα λοιπόν ανίποτης τραγωδίας και υπό τον φόβο νέου κύκλου αίματος, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία πριν από λίγο ο 21 ετών Νικήτας, που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο. Η εξέδειας ακολουθία ξεκίνησε στις 12 στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στο μέρος Χόνος Μιλοπόταμου, τόπο καταγωγής της οικογένειας του θύματος. Μάλιστα, η ισχυρή παρουσία αστυνομίας υπό το φόβο βεντέτας προκάλεσε αντίδραση συγγενών του θύματος, που ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από την εκκλησία, όπως και έγινε. Ωστόσο, η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση, τα λέγαμε, κόκκινου συναγερμού, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του ιστορικού αντιπαράθεσης. Η οικογένεια του θύματος είχε άλλωστε δεχτεί πολλές απειλές και στο παρελθόν από το δράστη. Τώρα να πούμε ότι η οικογένεια του Νικήτα είχε απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση σε όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα αντί για μαύρα. Πολλοί από τους παραβρισκόμενους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό, φτάνοντας στην εκκλησία ντυμένοι στα λευκά, σε μια ατμόσφαιρα, θα λέγαμε, σιωπηλού αποχαιρετισμού αλλά και βαριάς συγκίνησης. Τώρα, σε βάρος του 54χρονου, του Κώστα Παρασύρη, του δράστη, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, οπλοκρισίας και οπλοκατοχής. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια, βρισκόταν μαζί του όταν έγινε το φωνικό, και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το θάνατο του 21χρονου Νικήτρα, του γεμιστού όπως λεγόταν, συγκλονίζουν. Τη στιγμή που ο Νικήτας δέχτηκε τη δολοφονική επίθεση, εκείνη τη στιγμή έκανε βιντεοκλήση μέσω Viber με τη σύντροφό του, που σπουδάζει στην κεντρική Ελλάδα, η οποία είδε μέσω οθόνης όλη την τραγωδία. Και όλα αυτά συνέβησαν προχθές, 5 Μαΐου, ανήμερα των γενεθλίων του Νικήτα. Μεταξύ των δύο οικογενειών, όπως είπαμε και πριν, υπήρχε μακρά δικαστική διαμάχη με κατόρευθεν μηνύσεις. Σύμφωνα τώρα με αυτόπτη μάρτυρα, ο 54χρονος ο θήτης, αφού άδειασε όλο το περίστροφό του, πυροβολώντας 6 φορές τον Νικήτα, πλησίασε από πάνω του και τον κλώτσισε με μανία άλλες 2 φορές. Την ίδια ώρα το έγκλημα περιγράφεται ως το χρονικό μιας προαναγγελθήσας δολοφονίας. Υπήρχε ένα παρασκήνιο απειλών και επιθέσεων πάνω από 2 χρόνια. Ο 54χρονος ο Κώστας Παρασύρης είχε στοχοποιήσει τον νεαρό. Ο μηχανισμός προστασίας αποδείχθηκε ανεπαρκής, αφήνοντας τον νεαρό ουσιαστικά απροστάτευτο απέναντι σε έναν άνθρωπο που ζούσε με μοναδικό σκοπό την εκδίκηση για το θάνατο του γιού του. Στο θέμα της δολοφονίας αναφέρθηκε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, είπε ότι κάθε φορά που το θύμα απευθύνθηκε στην αστυνομία είχε άμεσα τη συνδρομή μας. Μάλιστα, σε μια επίθεση το 2024 ο δράστης συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Δεν χάθηκε ο χρόνος, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, του αφαιρέθηκε ο οπλισμός για κυνηγητικό όπλο που είχε τότε. Δυστυχώς στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος, επιβλήθηκαν με οριστικοί όροι που παραβιάστηκαν. Δεν προσήχθη ποτέ στον εισαγγελέα, παρόλο που κρατούνταν από την αστυνομία, είπε, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτό το περιστατικό. Ενώ σημείωσε τέλος ότι στην κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ποτέ το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία του Νικήτα. Άννα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Πολλαπλά μηνύματα εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εκκινεί τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, τον απόϊχο των εντάσεων και των διαφοροποιήσεων γαλάζιων βουλευτών από κυβερνητικές επιλογές. Να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, κάλεσε τους βουλευτές ο κύριος Μητσοτάκης, διαμηνύοντας ότι όλοι θα είναι υποψήφοι στις επόμενες εκλογές, εφόσον δεν υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις εναντίον τους. Η Κωνσταντίνα Πετούση είναι μαζί μας και μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Μεγάλη θεσμική φυγή προς τα εμπρός και μεγάλη θεσμική ρήξη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία της συνταγματικής αναθεώρησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο, όπως είπε, ένα σύνταγμα του 21ου αιώνα που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και θα ξεπερνά τις παθογένειες του παρελθόντος. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα για την επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας και την τρίτη συνεχόμενη νίκη στις εκλογές του 2027, υπογραμμίζοντας ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός περνάει μέσα από την επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Κάλεσε τους βουλευτές να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και τις δικές τους ανασφάλειες, ενώ επανέλαβε ότι όλοι οι βουλευτές της παράταξης θα είναι στα ψηφοδέλτια, υπερασπιζόμενος το τεκμήριο αθεότητας. Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στην ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του κράτους και αντιμετώπισης σύγχρονων προκλήσεων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική κρίση και η προσιτή στέγη, και έκρινε την αντιπολίτευση για αμηχανία απέναντι στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα σε έναν ευρύ διάλογο για συνενέσεις. Ο Πρωθυπουργός και ο εισηγητής Ευρυπίδης Τηλιανίδης παρουσίασαν βάση συζήτησης με περίπου 30 άρθρα προς αναθεώρηση ως σύνθεση προτάσεων βουλευτών. Το κείμενο χαρακτηρίστηκε ζωντανό και ανοιχτό σε βελτιώσεις, με στόχο την κατάθεση πρότασης στη Βουλή εντός Μαΐου και τη συγκρότηση Επιτροπής Αναθεώρησης. Επιγραμματικά, αν αναφερθούμε στις κυριότερες προτινόμενες αλλαγές που αφορούν στην προστασία της ελευθερίας και ασφάλειας του ατόμου από κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, κατοχύρωση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, προστασία ελληνικής γλώσσας και αύξηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συνταγματική μέρημνα για προσιτή στέγη και διαγενειακή δικαιοσύνη, ενίσχυση προστασίας περιβάλλοντος, αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαχείριση υδάτων, δημοκρατική λειτουργία κομμάτων με νόμο και εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας χωρίς επανεκλογή, επέκταση επιστολικής ψήφου, εκλογικό σύστημα που εξασφαλίζει κυβερνησιμότητα, ριζική αλλαγή στην ποινική ευθύνη υπουργών, ανεξάρτητη επιλογή ηγεσίας δικαιοσύνης, ενίσχυση ανεξάρτητων αρχών και επανακαθορισμός μονιμότητας στο δημόσιο με αξιολόγηση και απόδοση, και τέλος επιπλέον ρυθμίσεις για δημοσιονομική υπευθυνότητα, καλή νομοθέτηση, αποκέντρωση και προστασία περιουσίας.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Συγγνώμη, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι γαλάζιοι βουλευτές είδαν στις κλήσεις ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα, ενώ ελέγχονται για πλημέλημα, για βιασύνη και προχειρότητα, που διέπει τη διαδικασία έκαναν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κατά την ομιλία του σε εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο κ. Καραμανλής έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς, αλλά και για αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων. Σε καλό κλίμα, αλλά με γκρίνιες για τη διεύρυνση του κόμματος, συνεδρίασε το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Φρένο στη φημολογούμενη επιστροφή της Θεοδόρας Τζάκρη στη Χαριλάου Τρικούπη έβαλε η πλευρά Γερουλάνου, περισσότερα από την Αθηνά Δαβαρία.
4: Σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας έθεσε το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά το χθεσινό Πολιτικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση με τη νέα του σύνθεση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, παρουσιάζοντας το διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Δεν έλειψαν πάντως οι αναφορές για τη θέσπιση του ορίου θητείας, ενώ εμέσως ετέθη εκ νέου το θέμα της διαδικασίας διεύρυνσης, που κατά τα φαινόμενα επανέρχεται με αφορμή την παρέτηση Καστανίδη. Σχετική αναφορά έκανε στην τοποθέτησή της η κυρία Έφη Χαλάτση από το περιβάλλον Γερουλάνου, η οποία τόνισε απευθυνόμενη στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι η απόφαση του συνεδρίου πρέπει να ισχύει για όλους και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που έρχονται. Σύμφωνα με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, η επισήμανση παραπέμπει στο σενάριο επιστροφής της Θεοδόρας Τζάκρη, η οποία εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 2004 με το ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η ανεξάρτητη βουλευτής είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση και παρά τις όποιες διαφωνίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται αποφασισμένος να συνεχίσει τις διαδικασίες προσέλκυσης στελεχών. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Επιτροπή Διεύρυνσης θα δημιουργήσει πυρήνες σε όλη την Ελλάδα για να προσελκύσει νέα πολιτικά πρόσωπα στο κόμμα προερχόμενα από άλλους χώρους.
0: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε δίκη του πατέρα Αντωνίου, τη σύζυγου του και ακόμη ενός στενού του συνεργάτη διαβιβάστηκε στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά στη διαχείριση των οικονομικών της Κιβωτού του κόσμου. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι ιδιαίτερα βαριές και περιλαμβάνουν απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία και συνέργεια στις πράξεις αυτές, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Το επόμενο βήμα ανήκει πλέον στο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί για την ποινική πορεία της υπόθεσης και την πιθανή παραπομπή των εμπλεκομένων σε δίκη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε το αποκαλούμενο ελληνικό FBI για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη στο πλαίσιο εκτεταμένης επιχείρησης για την εξάρθρωση πυρήνων της Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης, δύο ελληνοποιημένους Αλβανούς και έναν Έλληνα, ενώ υπάρχει εμπλοκή και τέταρτου προσώπου έγκλειστου σε φυλακές για τον οποίο αναμένεται να βγει ένταλμα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα άτομα αυτά σχεδίαζαν νέα δολοφονία άλλου μέλους της Greek Mafia. Κατηγορούνται όχι μόνο για τη δολοφονία του Μοσχούρη, αλλά και την έκρηξη σε επιχείρηση στην Νέα Ερυθρέα, η οποία σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025, καθώς και υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων που καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2024. Η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού στον κόσμο της νύχτας με το ψευδώνυμο Θαμνάκιας, είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη λόγω της αγριότητάς της. Οι δράστες τον γάζωσαν με καλάσνικοφ, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν δεκάδες κάλικες στο σημείο. Κυνηγητό για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες ξεκινούν κυρίες και κύριοι τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών με τα πρόστιμα να φτάνουν έως και 6.000 ευρώ, περισσότερα από την Τέμη Χαμπιλωμάτη.
5: Σε κυνηγητό για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες επιδίδονται τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών μετά την υπογραφή και δημοσίευση στο ΦΕΚ της νέας υπουργικής απόφασης, η οποία θέτει σε ισχύ ένα πιο αυστηρό πλαίσιο βεβαίωσης και ίσπραξης στρατολογικών προστήμων και οφειλών. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι υποθέσεις ανυποταξίας ανέρχονται σε περίπου 20.300 για το εσωτερικό και σε 17.400 για άτομα που ζουν στο εξωτερικό. Με το νέο πλαίσιο, ανυπότακτοι θεωρούνται εκτός από όσους δεν παρουσιάζονται για κατάταξη στις προβλεπόμενες ημερομηνίες και οι έφεδροι που δεν εκτελούν στρατιωτική υπηρεσία χωρίς νόμιμο λόγο. Πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από το στρατιωτικό ποινικό κώδικα, επιβάλλεται επιπλέον χρηματικό πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ για τους ανυπότακτους και 1.000 ευρώ μηνιαίως για τους έφεδρους. Σε περίπτωση που η λιποταξία έχει διάρκεια μικρότερη του ενός μήνα, το ύψος του προστίμου θα καθορίζεται αναλογικά με βάση τις ημέρες λιποταξίας. Η βεβαίωση των προστίμων γίνεται από τη στρατολογική υπηρεσία και στη συνέχεια αποστέλλεται τις αρμόδιες ΔΟΗ για ίσπραξη. Δικαίωμα ακύρωσης ή διαγραφής του προστίμου δίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, η ανυποταξία διακόπτεται εάν ο ανυπότακτος συμπληρώσει το 45ο έτος ηλικίας του και ο έφεδρος το 60ο έτος ηλικίας αντίστοιχα, ή σε περιπτώσεις έναρξης κράτησης του ανυπότακτου, κατάταξης σε ένοπλες δυνάμεις σε ξένη χώρα ή έναρξης παρακολούθησης προγραμμάτων απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των λιμενικών αρχών για τα αίτια του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου Βόρεια της Άνδρου. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Το Λιμεναρχείο Άνδρου προχώρησε στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρα στο πλαίσιο προανάκρισης για το περιστατικό. Ο 52χρονος καπετάνιος φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε εν πλώ, με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Το ενδεχόμενο η αρχική πηγή μόλυνσης με χανταϊό των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου να μην έγινε εν πλώ, εξετάζουν πλέον σοβαρά υγειονομικές αρχές, ενώ 145 άτομα παραμένουν παγιδευμένα στο πλοίο που το Σάββατο αναμένεται να καταπλέψει στα Κανάρια νησιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως το ζευγάρι των Ολλανδών που απεβίωσε είχε ταξιδέψει πριν την κρουαζιέρα σε Χιλή και Ουρουγουάη, ενώ στην Αργεντινή είχε πάει για παρατήρηση πουλιών σε μια περιοχή όπου φιλοξενείται χωματερή. Εικάζεται πως εκεί μπορεί να ήρθαν σε επαφή με τροκτικά φορείς του ιού. Στο μεταξύ, ακόμη τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην Ολλανδία, ενώ στις ΗΠΑ έχουν τεθεί σε κατοίκον καραντίνα τρία άτομα που ήταν στην κρουαζιέρα, αλλά αποβιβάστηκαν πριν εκδηλωθούν τα πρώτα κρούσματα. Επίσης, συμπτώματα παρουσιάζει και μια αεροσυνοδός της KLM που είχε έρθει σε επαφή με τη γυναίκα που πέθανε από λίμωξη χανταϊού, αφού μεταφέρθηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο Johannesburg. Καθησυχαστικός για το χανταϊό εμφανίστηκε μιλώντας στο κανάλι 1 ο παθολόγος Σωτήρης Αδαμίδης, καθώς, όπως είπε, συναντάται στα τροκτικά και η μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια. Όπως τόνισε, έχουν δηλωθεί αναπεριόδους περιστατικά χανταϊού σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ και στην Ελλάδα έχει σημειωθεί ένα περιστατικό πριν το 2021. Η πρόληψη συνιστάται στην αποφυγή χώρων με τροκτικά και στην τήρηση των κανόνων υγιεινής. Να ακούσουμε τον κύριο Αδαμίδη.
6: Μια ομάδα ιών με διαφορετική κατανομή γεωγραφική προκαλούν σοβαρή νόσο ή ακόμα και θάνατο. Τα κοινά χαρακτηριστικά είναι αιμορραγίες στους γλαινογόνους, γιατί προσβάλλεται το ενδοθήλιο, η πόδρα, όπως λέω εγώ, των αγγείων. Κάποιοι φτάνουν να πειράξουν και τα νεφρά και να κάνουν και αναπνευστική ανεπάρκεια. Βασικά χαρακτηριστικά είναι ο πυρετός και τα συμπτώματα τα οποία αναφέρθηκα εδώ. Τους συναντάμε στα τροπτικά, τα οποία όμως μπορεί να είναι φορείς χωρίς να νοσούν. Γι' αυτό εδώ θέλει και λίγη προσοχή στη μόδα την καινούργια που υπάρχει και στην πατρίδα μας, να παίρνουν διάφοροι στο σπίτι τροπτικά και να τα έχουν για συντροφιά. Γιατί σε κρίση των τροπτικών μπορεί να υπάρχουν τα υλικά στοιχεία και να μεταδοθούν στον άνθρωπο. Αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι σπάνιο. Θέλει βέβαια στενή επαφή με φιλιά και σεξουαλική δραστηριότητα. Στην πατρίδα μας ακόμα δεν έχουμε κάτι. Έχουν δηλωθεί κατά καιρούς από το 2021 και μετά σε χώρες ευρωπαϊκές και στην Ελλάδα ένα περιστατικό χανταϊού λίγο πριν από το 2021. Η πρόληψη συνίσταται στην αποφυγή της έκθεσης σε περιβάλλον όπου ζουν τα τροπτικά και στην τήρηση των κανόνων υγιεινής.
7: Οπότε να μην ανησυχούμε λοιπόν ιδιαιτέρως.
6: Άμεσα όχι, αλλά να είμαστε ενημερωμένοι.
0: Υπεγράφει το πρωί στο Υπουργείο Υποδομών η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαρία Ταγιανάκου που προβλέπει επισκευές και βελτιώσεις σε 238 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Το 2025, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης, υλοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε 430 σχολικές μονάδες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει τα 650 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 250 διατίθενται από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων και τα υπόλοιπα είναι συνεισφορά των 4 συστημικών τραπεζών. Στόχος είναι η ανακαίνιση συνολικά 2.500 σχολικών μονάδων. Στη χορήγηση φορολογικού μπόνους 50% σε επιστήμονες που επιλέγουν να επαναπατριστούν προχωράει η κυβέρνηση με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση του brain drain και την ενίσχυση της εγχώριας αγοράς εργασίας. Η νέα ρύθμιση με αναδρομική ισχύ θα καλύπτει και όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και απασχοληθούν στο δημόσιο, περισσότερα από το Θοδωρή Παπαντονίου.
8: Νέο κάλεσμα απευθύνει η κυβέρνηση σε γιατρούς, μηχανικούς, καθηγητές και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες του εξωτερικού, θεσπίζοντας ισχυρά φορολογικά κίνητρα για την επιστροφή τους και την ένταξή τους στο δημόσιο. Οι επιστήμονες που θα επαναπατριστούν θα απολαμβάνουν για 7 χρόνια μείωση 50% στον φόρο εισοδήματος από μισθωτή εργασία, καθώς και απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για κύρια κατοικία και αυτοκίνητα. Προϋπόθεση αποτελεί να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας τα 5 από τα 6 προηγούμενα έτη και να προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτος με ενεργή φορολογική συνεργασία. Σύμφωνα με το Eurostat, έως το 2023 είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα περίπου 422.000 νέοι που μετανάστευσαν την περίοδο 2010-2023, ενώ 6.000 από αυτούς αξιοποίησαν ήδη τα φορολογικά κίνητρα. Η διαδικασία υπαγωγής γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας MyAED, ενώ το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ.
0: Στη δημοσιότητα έδωσε ο Ομοσπονδιακός Δικαστής σημείωμα αυτοκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία και διαβόητο προαγωγό Τζέφρι Έπστιν. Ο συγκατηγορούμενος του σε φυλακές της Νέας Υόρκης, Νίκολας Ταρταλιόνε, δήλωσε ότι βρήκε το σημείωμα μετά την αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του Έπστιν τον Ιούλιο του 19, λίγες εβδομάδες προτού εντοπιστεί νεκρός στο κελί του. Με ερευνούσαν επί μήνες, δεν βρήκαν τίποτα. Είναι προνόμιο να μπορεί κανείς να επιλέξει πότε θα πει αντίο. Τι θέλετε να κάνω, να ξεσπάσω σε κλάματα? Δεν έχει καθόλου πλάκα, δεν αξίζει, αναφέρει το σημείωμα που δεν φέρει υπογραφή. Τις εβδομάδες πριν το θάνατό του, ο Έπστιν επέμεινε ότι δεν είχε αυτοκτονικές τάσεις και πολλοί υποστηρίζουν πως δολοφονήθηκε για να μην προχωρήσει σε αποκαλύψεις για τους επιφανείς πελάτες του, μεταξύ των οποίων γαλαζοαίματοι, όπως ο πρίγκιπας Άντριου, πολιτικοί και επιχειρηματίες. Η ανάπτυξη του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας θέλουμε να μεταφράζεται σε κοινωνική προσφορά, δήλωσε στο κανάλι 1 ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΛΠ, Νεκτάριος Δεμενόπουλος, αναφερόμενος στην κατασκευή νέου πάρκου αναψυχής με πρότυπη παιδική χαρά και ποδηλατόδρομο στην καρδιά της λιμενικής ζώνης του Πειραιά. Το νέο πάρκο που αναπτύσσεται στην περιοχή της Κρουαζιέρας εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυση του κοινωνικού αποτυπώματος του λιμανιού και τη σύνδεσή του με την πόλη, ενώ η εκκίνηση του έργου συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 ετών από τη συνεργασία της Costco Shipping με την ΟΛΠ ΑΕ. Να ακούσουμε τον κύριο Δεμενόπουλο.
9: Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μπορεί και προσφέρει στο Δήμο του Πειραιά το μεγαλύτερο πάρκο. Σε μια έκταση 12 στρεμμάτων θα κατασκευάσει ο Οργανισμός Λιμανιού Πειραιός με δικά του έξοδα με προϋπολογισμό 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ξεχωριστό πάρκο, ένα σημείο αναφορά θέλουμε να πιστεύουμε για την πόλη, με παιδικές χαρές, με ποδηλατόδρομο, με αναψυκτήριο. Ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής είναι για 2 έτη. Έχει προβλεφθεί να υπάρχουν 50 θέσεις στάθμευσης. Επίσης θα υπάρχουν και παιδικές χαρές για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θα είναι διαφαθμισμένες και για τις ηλικίες. Θα ανοίξει το λιμάνι σε αυτό το σημείο που τώρα είναι χώρος διαβαθμισμένης ασφάλειας και μόνο οι επιβάτες κρουαζιέρας μπορούν να πηγαίνουν σε αυτό το κομμάτι. Αναβαθμίζει και γενικότερα την περιοχή. Απέναντι ακριβώς αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο επόμενο διάστημα και το Μουσείο Εναλλείων Αρχαιοτήτων. Συνολικά το επιβατικό λιμάνι αναμένεται να αναβαθμιστεί πάρα πολύ μέσα στο επόμενο διάστημα και να γίνει πάρα πολύ πιο φιλικό για όλους τους πολίτες. Η ανάπτυξη του λιμανιού που έχει επιτευχθεί όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε και το ορόσημο των 10 ετών από την συνεργασία με την Costco Shipping. Δεν θέλουμε να μένει σε αριθμούς, εμπορευματοκιβώτια, έσοδα, αλλά να μεταφράζεται και σε κοινωνική προσφορά και αυτό το ξεχωριστό έργο έχει ακριβώς αυτή τη σημασία.
0: Ο πόλεμος της ξαπλώστρας έφτασε κυρίες και κύριοι στις δικαστικές αίθουσες, ξεπερνώντας μάλιστα τα ελληνικά σύνορα. Δικαστήριο στο Ανόβερο επιδίκασε αποζημίωση 900 ευρώ σε Γερμανό, ο οποίος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην ΚΟΑ αδυνατούσε να βρει ελεύθερη ξαπλώστρα εξαιτίας της τακτικής άλλων πελατών του ξενοδοχείου που διέμενε να αφήνουν τις πετσέτες τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, σπαταλούσε περίπου 20 λεπτά καθημερινά, αναζητώντας μάταια μια θέση παρά το γεγονός ότι φρόντιζε να ξυπνά από τις 6 το πρωί. Η κατάσταση αυτή τον οδήγησε στο να κινηθεί νομικά εναντίον του ταξιδιωτικού πράκτορα, με τον οποίο είχε οργανώσει τις διακοπές του. Βασικός ισχυρισμός του ήταν πως η χρήση του εξοπλισμού ήταν πρακτικά αδύνατη. Οι δικαστές έκαναν δεκτό το αίτημά του, κρίνοντας ότι το πακέτο διακοπών της τετραμελούς οικογένειας ήταν ελαττωματικό και κατά συνέπεια δικαιούνταν επιστροφή χρημάτων. Το συνολικό κόστος του ταξιδιού για το ζευγάρι και τα δύο παιδιά τους είχε ανέλθει σε 7.186 ευρώ. Έθριος με τοπικές νεφώσεις προβλέπεται, κυρίες και κύριοι, για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Κοκαλίδου και ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Σπιναφίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου, από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωση στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
10: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
11: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
12: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
11: Ορίστε.
10: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. 2

0: Μιας και μπήκες, Δημήτρη Μορφέση, με ροκές, τι μας έκανε καλό Μετάλλικα για τη συνέχεια της εκπομπής, καθώς τους αναμένουμε, τους περιμένουμε. Το Σάββατο, ε.
1: Ναι, το Σάββατο.
0: Στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας.
1: Χαμός. Ξέρεις ότι είπαν, γιατί είναι ένα ξαδερφάκι μου, θέλει να πάει να τους παρακολουθήσει. Έχω μιλήσει σε όποιο μπορεί να φανταστείς. Δεν υπάρχει ούτε για δείγμα εισιτήριο και μάλιστα βρέθηκε ένας και μου λέει: Έχω εισιτήριο. Έλα, αρέσει, του λέω: Το θέλω. Μου λέει: Πόσα δίνεις. Πόσα μου είπε.
0: Α, προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πόσα μου είπε.
0: Πόσα.
1: Εντάξει.
0: Okay. Πόσα. Όχι. Πόσα ζήτησα.
1: 500
0: ευρώ.
1: Όχι, όχι συγκεκριμένο. Από άλλον που θα το έπαιρνε.
0: Υπάρχει το εισιτήριο.
1: Δεν ξέρω, δεν ενδιαφέρει καθόλου. Το ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου.
0: Τον ήξερε αυτόν.
1: Αυτόν που θα έπαιρνε, όχι, τον ενδιάμεσο.
0: Και το λέω αυτό γιατί, γιατί εγώ έχω προσωπικό παράδειγμα τη κόρη μου, η οποία πέρσι για τη συναυλία της Άννα Βύση, της Άννας Βύση
1: στο Καλλιμάρμαρο,
0: μια συμπαίκτριά της, δεν είχαν βρει εισιτήρια, έκλεισε από το TikTok. Τους λέω, σιγά με βρείτε.
1: Και βρήκανε.
0: Ναι, από το TikTok. Τους τα έστειλε.
1: Ένας άγνωστος,
0: ναι. Τα πληρώσαν. Μέσω Άιρις και τα λοιπά. Και τα πήγανε. Και ήταν πλαστά τα εισιτήρια. Και ευτυχώς ήταν μια καλούλα κυριούλα.
1: Έλα, και τις έβαλε και πήγανε.
0: Γιατί υπήρχαν, ναι, κατάλαβε. Γιατί είναι γνωστό το πώς την πατάνε.
1: Και κάποιοι άλλοι θα την πατήσανε.
0: Ναι, πολλοί κόσμοι. Γι' αυτό προσοχή στα πλαστά εισιτήρια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι εξής. Η επιθυμία είναι η δίψα να πάνε. Γιατί Σκόρπιους δεν τους βλέπεις κάθε μέρα εδώ πέρα. Πότε θα ξανάρθουνε. Μετάλλικα, συγγνώμη.
0: Σκόρπιους ερχόντουσαν.
1: Κάθε
0: λίγο κυριολεκτικά στην Ελλάδα ήταν.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
0: Δημήτρη, η πρώτη φορά η Μετάλλικα.
1: Και νομίζω και. Έχουν ξανάρθει.
0: Πρέπει να έχουν ξανάρθει, ρε παιδί.
1: Τουλάχιστον έτσι μου πάνε. Φαίνεται
0: πω όχι. Α, εντάξει. Αν κάποιο ξέρει, 6951-904-904.
1: Μπορεί να είναι και τελευταία φορά. Και σου λέει, οκ, αφού ήρθανε και είμαι φαν, μπορώ να πάνε του δώρε η Λουκά.
0: Κοιτάξτε να σου πω
1: κάτι. Γι' αυτό το λόγο γίνεται ένα χαμό.
0: Είναι κάποιε συναυλίε που.
1: Έχουν ξαναρθεί.
0: Ναι. Ναι, πολλά παιδιά που θα είναι εκεί πέρα δεν θα είναι και γέννητα. Μπράβο, γιατί και εγώ τους θυμάμαι. Δεν τους Μετάλλικα, αλλά δεν θυμούν πότε και όλα αυτά. Γι' αυτό το έχω έτσι σε ερωτηματικό. Δημήτρης Μορφέσης, ο οποίος μας ενημέρωσε. Παραδείγματος χάρη, και Μετάλλικα να μην ακούς. Αν ακούς καλή ροκ μουσική ή αν θες να ζήσεις κάτι τελείως διαφορετικό, θα πας να δεις Μετάλλικα, όπως θα πας να δεις Iron Maiden. Είναι κάποιες συναυλίες τις οποίες δεν τις χάνεις. Ναι. Εκτός αν είσαι σαν και εμάς πολύ άσχολη. Που...
1: Κάτσε ρε εσύ, εδώ λέει η Ελλάδα που έχει για πρώτη φορά τη Μετάλλικα για πρώτη φορά στη χώρα μας.
2: 1996 το είδα
1: και αλλού. Ναι, οκ, απλά το διάβασα εδώ πέρα. Αυτό
0: εντάξει, αυτό...
1: Από τη Νέα Σμήνη του 1993 στο ΆΚΑ, 2006, μια σχέση αγάπης. Οκ.
0: Ναι, να το έχω και φωτογραφία εδώ. Ναι. Λοιπόν.
1: Ένας χαμός. Γίνεται χαμός. Πανικός. Στο ΆΚΑ είναι το Σάββατο.
0: Καλά, πανικός τώρα για ένα εισιτήριο. Μιας και μιλάς και είσαι στο ΆΚΑ. Θα πούμε ότι θα γίνεται σε λίγο καιρό και για τα εναπομείναντα εισιτήρια. Αυτά δηλαδή τα οποία θα πάρουν οι ομάδες για το Final Four του που θα γίνει στο ΆΚΑ.
1: Και ας σκέψου όμως και να έχουμε και έναν τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Τι θα γίνεται.
0: Λοιπόν, αυτός ο τελικός τώρα, είδες πριν από λίγη ώρα μιλούσαμε με ένα φίλο.
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: πολλά σχετικά είναι.
0: Με ένα φίλο στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Είδες, κάναμε έτσι μια εκτεταμένη κουβέντα. Και μου είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι εάν πραγματοποιηθεί, δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός περάσει τη Βαλένθια, αν ο Παναθηναϊκός περάσει τη συνέχεια τον αντίπαλο του τελικό. Όχι.
1: Τι Ρεάλ έχει.
0: Είχε κάπου η Ρεάλ. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει και σε αυτά τα
1: ζευγάρια. Ναι.
0: Και αν ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει το Final Four. Περάσει και προκριθεί σε βάρος ή της Αλγύρης ή της Φενέρ. Αυτή τη στιγμή προηγείται 2-1 νίκες η Φενέρ. Θα γίνει επιτέλους αυτό το ραντεβού των αιωνίων που το περιμένουν από το 1994. Σκέψου πόσα χρόνια πίσω.
1: Ναι.
0: Το 1994, ρε Βαγγέλη.
1: Το 1994 είχαν ξαναβρεθεί σε τελικό που.
0: Δεν είχαν βρεθεί στο Τελαβίβ.
1: Το Τελαβίβ.
0: Που είχε περάσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Μετά πέναγε ένας από τους δύο. Συνήθως περνούσε ο Ολυμπιακός. Και εξού το καταπληκτικό εκείνο σύνθημα που είχαν βγάλει οι φίλοι του Ολυμπιακού, βάσει του Σερά Σερά, θυμάστε το τραγουδάκι. Και ξανά στο μικρό τελικό. Ξανά. Δεν το τραγουδά τώρα για να μην παρεξηγηθώ από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είχε πρωτακουστεί τότε. Στο δεύτερο Final Four που πήγαν και έπαιξαν αντιμέτωποι. Δηλαδή, θυμάσαι με το παλιό φορμάτ, η Ευρωλίγκα, έβαζε τις ομάδες από την ίδια χώρα να παίζουν στους ημιτελικούς. Δηλαδή, ήταν δύο ισπανικές ομάδες. Θα παίζαν δύο ισπανικές ομάδες στον ημιτελικό. Δύο ελληνικές ομάδες, δύο ελληνικές ομάδες στον ημιτελικό. Είναι η πρώτη φορά που δίνουν ραντεβού που μπορεί να βρεθούν στον τελικό. Και γι' αυτό εγώ το έχω χαρακτηρίσει αυτό το παιχνίδι ως τον τελικό όλων των σπορ τα τελευταία 20 χρόνια, τον κορυφαίο τελικό.
1: Λοιπόν, κάθομαι και διαβάζω τώρα για τα εισιτήρια του Final Four, όπου θα υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποιες μεταπωλήσεις, έτσι. Κάποιες υπαρτήσεις και το...
0: Να, αν έχεις αποκλειστεί η ομάδα σου. Αν έχει αποκλειστεί η ομάδα σου.
1: Πάρ' το και έτσι, ρε παιδάκι μου. Υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να το εκμεταλλευτούν.
0: Λοιπόν,
1: τα εισιτήρια ξεκινούν από περίπου, έτσι, 2.478 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι τις 15.000 ευρώ. Εντάξει, αυτά θα φαντάζομαι θα είναι στα VIP θέσεις, έτσι. Λοιπόν, και να καλύπτουν όλο το διήμερο. Δηλαδή και τα δύο. Ναι. Και τους ημιτελικούς και τον τελικό. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για τρελά λεφτά. Δηλαδή, μιλάμε, έχουν ξεφύγει εντελώς, ας πούμε.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Ένας Έλληνας φέτος θα τα δώσει αυτά δηλαδή, τα χρήματα.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, θα πάει να δώσεις περίπου τώρα 2.500 ευρώ.
0: Άκου να δεις.
1: 2.500 ευρώ.
0: Υπό την έννοια πια θα
1: και
0: τα δώσουν.
1: Και σου λέω το λιγότερο.
0: Πρέπει θα τα δώσουν.
1: Ναι.
0: Γιατί σκέψου ότι είσαι οπαδός του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Το Final Four γίνεται στο, δεν σου λέω εγώ, στο μακρινό Ντουμπάι που έγινε πέρσι. Γίνεται στην Ισπανία. Άρα, καλή ώρα οι φίλοι της ΑΕΚ που ταξίδεψαν στην Παταλώνα. Μεταφορικά, συνοδοχεία, διαμονή και όλα αυτά.
1: Ρε αδελφέ, διαβάλε. Άλλο να πας τώρα στην Ισπανία, έτσι να λες κάνω και το ταξιδάκι μου πάνω από εκεί και άλλο να είναι μέσα στη χώρα σου και να δώσεις 2.500 ευρώ μόνο για ένα εισιτήριο.
0: Ναι, θα τα δώσεις. Θα τα δώσεις.
1: Εγώ δεν θα τα έδινα. Δηλαδή θα έλεγα να το συνδυάσω έτσι, να πάω και το δωμάτιο και να κάνω ταξιδάκι μου, ναι.
0: Ναι, Βαγγέλη,
1: να δώσω 2.500 για να πάω μισή ώρα δρόμο.
0: Και ειδικότερα τώρα.
1: Γιατί πάω το κεφάλι και να χάσω κιόλας.
0: Καταρχάς αυτοί οι οποίοι θα αρχίσουν να μεταπολούν εισιτήρια από την άλλη εβδομάδα θα είναι οι οπαδοί των
1: των ομάδων που δεν έχουν προκριθεί στο Final Four.
0: Δεν θα προκριθούν στο Final Four. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι ο παδί της Real Madrid, αν αποκλειστεί Real, ή ο παδί της Χάπολ, αν αποκλειστεί η Χάπολ, ή ξέρω εγώ, και αναφέρομαι τώρα σε ανθρώπους οι οποίοι ήδη κάνουν προκρατήσεις. Σίγουρα έχουν κάνει προκρατήσεις οι Κωνσταντινοπολίτες, ο παδί της Φενέρμπαχτσε. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Και με το αυτοκίνητο έρχεσαι. Δηλαδή μπορεί να έχουν και 2.000 εισιτήρια να βγουν επιπλέον στην αγορά.
1: Σωστό, βέβαια. Για να προμηθευτεί κάποιος. Ναι, περιμένουμε να δούμε το τι μελιγενέστε.
0: Και ειδικά τώρα επαναλαμβάνω, Βαγγέλη, τώρα όταν είσαι φανατικός τη ομάδα, δεν χάνεις παιχνίδι και όλα τα υπόλοιπα.
1: Αδελφέ, και
0: βλέπεις μπροστά, είσαι Ολυμπιακός.
1: Αλλά είναι τέτοιες οι εποχές κιόλας. Ναι, ρε, εσύ, δεν διαφωνώ. Εννοείται. Η αρρώστια σου, η τρέλα σου είναι και λες, εκεί θα τα σκάσω. Αλλά τώρα είναι τέτοιες οι εποχές, ρε παιδάκι μου, θα δώσει 2.500 ευρώ για να πάει να δεις δύο παιχνίδια.
0: Okay. Ωραία, λοιπόν.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Λοιπόν,
1: θα
0: ήθελα και δικιά σας άποψη. Αν κάποιος από εσάς θέλει να μας πει αν θα έδινε 2.000 ευρώ για να παρακολουθήσει το Final Four.
1: Κοιτάξτε, και εγώ θα τα έδινα. Αρκεί να τα έχεις κιόλας όμως.
0: Εντάξει, δηλαδή τώρα.
1: Άλλο, λέμε, καταλάβεις τι σου λέω.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άνθρωπος όπως τα παλιά χρόνια πηγαίναν και παίρναν διακοποδάνεια για να πάνε στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, ότι θα πάει ο άλλος να πάρει Final Four δάνειο.
1: Γιατί να μην το κάνει. Γιατί να μην το κάνει.
0: Λοιπόν,
1: γιατί να μην το κάνει. Άμα είναι αυτό που λέμε πριν, έχει την αρρώστια, την τρέλα.
0: Θα δίνατε 2.000 ευρώ για αυτό το Final Four. 6-9-5-1-9-0-4-9-0-4. Ανέξοδεν, δεν πληρώνεται ούτε σετς. Είναι δωρεάν, αρκεί να έχει την εφαρμογή Viber.
1: Λοιπόν, και για τους προληπτικούς, εγώ δεν το ήξερα. Το ξέρεις ότι ήξερα και καλά για την πρώτη θέση, ήξερα για την τέταρτη θέση, ήξερα για την, από την έκτη θέση και κάτω. Καμία ομάδα δεν έχει πανηγυρίσει Ευρωλίγκα. Για το 3-0 το ξέρεις.
0: Το έμαθα.
1: Εγώ δεν το ήξερα. Το έμαθα και αυτό. Ότι όποια ομάδα έχει καταφέρει και έχει στα playoff κερδίσει με 3-0 στην σειρά. Δεν σηκώνει κούπα.
0: Εδώ και όσοι έχουν κατακτήσει και την πρωτιά.
1: Και δεν ξέρω να το κάνουν επίτηδες και άλλες ομάδες. Γιατί είχαμε δει ρε παιδάκι μου 2-0. Λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός okay, είναι το φαβορί για να πάρει την τρίτη νίκη και να προκριθεί. Η Φενέρ μία από τα ίδια. Η Ρεάλ μία από τα ίδια. Τελικά είδαμε ότι αλλάξαν τα πράγματα. Και η Ζαλγκύρης αλλά και η Χάπουελ κατάφεραν να μειώσουν. Που σημαίνει ότι θα κρυθεί η σειρά σε τέταρτο παιχνίδι ή πέμπτο παιχνίδι.
0: Κοίταξε, πάντως. Τώρα βγάζουν τα site σοκ χωρίς κόσμο το ιστορικό τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού γράφου Sport FM.
1: Τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός μια
0: γνωστή. Ναι, στο είπα αρκετή ώρα νωρίτερα. Ότι
1: καλά, εντάξει, δεν είναι κάτι φοβερό. Σοκ, οκ.
0: Με δεδομένο ότι δεν θα αποχαιρετήσουν την λεωφόρο όπως θα ήθελα. Από αυτή την άποψη. Λοιπόν, πάντως
1: δεν πεις ότι αποχαιρετάει ο Παναθηναϊκός τη λεωφόρο και θα ψάξει να βρει. Για να ψάξει να βρει γήπεδο, να πω οκ, okay, αλλά πάει σε ένα κόσμο.
0: Τουλάχιστον την αποχαιρέτησε με ισοπαλία με την ΑΕΚ, γιατί θα μπορούσε να έχει αποχαιρετήσει μια και καλή με το διπλό του Ολυμπιακού. Ναι. Εντάξει, να ήταν εκείνο το. Πώς το λένε, το τελευταίο παιχνίδι. Πάντως, η αλήθεια πια είναι ότι επίσης με ένα μεντρικάρι που πλέον πάρα πολύ το τι θα γίνει με τον Αταμάν και την Ευρωλίγκα. Μετά και τα χθεσινά, τα οποία είδαμε.
1: Και μιλάμε, ο Μαρτίνεθ είναι από τους πιο ήσυχους προπονητές που υπάρχουν ever. Δηλαδή δεν τον έχω δει όσα παιχνίδια έχω δει τη Βαλένθια, δεν τον έχω δει ποτέ να ορίεται, να διαμαρτύρεται. Να. Χθες βγήκε σε τα ρούχα του.
0: Λοιπόν, τώρα γιατί λέω το μεντρικάρι, γιατί δεν είναι ότι αποβλήθηκε χθες ο Αταμάν. Είναι ότι βάσει, αν δεν κάνω λάθος κανονισμού, θα πάρει ένα στον πάγκο στο αυριανό μάτς.
1: Γιατί
0: είναι υπότροπος.
1: Δεν ξέρω, πάει, είναι ο κανονισμός αυτός.
0: Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι ο κανονισμός.
1: Δεν το ξέρω. Πάντως αυτά να ξέρεις ότι είναι mind game, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι που εκνευρίζει τους αντίπαλους προπονητές με τον Αταμάν. Ότι πάντα κάνει αυτό, ορίεται, χτυπιέται, διαμαρτύρεται, μπαίνει, βγαίνει, τρώει τεχνικές ποινές προκειμένου βέβαια να χάνει την συγκέντρωση της αντίπαλη ομάδα.
0: Λοιπόν, πάμε. Είχε τιμωρηθεί με την παρή εντάκτωση. Λοιπόν. Η ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα αναστέλλεται υπό όρους σύμφωνα με το άρθρο 8 του κείμενου των κείμενων κανονισμών και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο κύριος Αταμάν, γράφει η Ευρωλίγκα, διαπράξει νέα παρόμοια παράβαση κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-2026.
1: Κοίτα, αν είναι στον κανονισμό πρέπει να τιμωρηθεί, τι να σου πω, ξέρω.
0: Δεν είναι.
1: Αν είναι έτσι όπως μου το λες, ναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, γιατί το άρθρο 8 του πειθαρχικού κώδικα της Ευρωλίγκα είναι η διάταξη που αφορά την αναστολή κτλ. Τι προβλέπει, δικαίωμα αναστολής, οι ποινές μπορούν να ανασταλούν εν όλο ή εν μέρη για μια συγκεκριμένη δοκιμαστική περίοδο. Προϋπόθεση μη υποτροπής. Η αναστολή ισχύει όσο ο τιμωρημένος δεν υποπτύπτει, συγγνώμη, σε παρόμοια παράβαση μέσα στο διάστημα που ορίζει η απόφαση. Τώρα να πω και κάτι άλλο για αυτό, για την αποβολή του Αταμάν. Χθες ο Αταμάν θεωρώ ότι έκανε αυτό το οποίο πρέπει να κάνει εκείνη τη στιγμή, βλέποντας την ομάδα του να μην μπορεί με τίποτα να αντιδράσει απέναντι στη Βαλένθια. Είναι πάρα πολλές φορές μάλλον έχουμε δει πολλές φορές προπονητές ή ανθρώπους που είναι στον πάγκο ή τους ίδιους παίκτες, όταν κάτι δεν πάει καλά και πρέπει οπωσδήποτε

0: να γυρίσει κάτι στην ομάδα, να θυσιάσουν και μία αποβολή.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό έκανε χθες ο Αταμάν και είδαμε ότι από εκεί μετά άλλαξε τελείως.
1: Βέβαια, άλλαξε.
0: Ορού του
2: δηλαδή
0: αγώνα.
2: Σε κάποια φάση είχε φτάσει στους 17 πόντους διαφορά, 16-17.
0: Στο
2: τέταρτο δεκάλεπτο. Δεν νομίζω 19. Κάπου εκεί 16-17 ήταν στο τέταρτο δεκάλεπτο και ξαφνικά γύρισε ο διακόπτης και ο Παναθηναϊκός ψαλίδισε τη διαφορά στους 4 πόντους. Ακόμα και στους 3 πόντους.
0: Κλησίασε ρε παιδάκι μου, ένα τρίποντο ήθελε.
2: Ένα τρίποντο ήθελε για να πάει το παιχνίδι στην παράταση.
0: Πάει το παιχνίδι στην παράταση. Όπου πραγματικά τα πλάνα του σκηνοθέτη, δεν ξέρω ποιος ήταν ο σκηνοθέτης της Σινόβα, με τους φίλους του Παναθηναϊκού σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο άλλος θα κάνει το σταυρό του.
2: Φοβερό. Καλά, αυτό εντάξει, okay, το πιο φυσιολογικό είναι να κάνει το σταυρό σου.
0: Η άλλη κοπέλα κυρία... με τα Σιέλ, μια ξανθιά
2: ναι, ναι,
0: η οποία.
2: Όχι βουντού,
0: δεν είναι κανένα βουντού. Είναι μια η οποία έχει πάρει.
2: Θέλει να στείλει τη θετική ενέργεια. Πώς το κάνει
0: αυτό. Έχει κάνει. Είναι ρε παιδάκι μου, σαν να προσεύχεται, έχει ανοίξει και τα χέρια. Ποιος ξέρει τώρα τι κάνει.
2: Την ενέργεια,
0: γενικά. Ξέρεις, ναι, πραγματικά εκείνη την ώρα ο φίλαθλος, αυτό νομίζω ότι έχει συμβεί και συμβαίνει σε όλες τις κερκίδες, σε όλα τα σπορ παγκοσμίως, είναι η στιγμή που ο φίλαθλος θέλει να στείλει τη θετική του ενέργεια, είναι η στιγμή που ο φίλαθλος θα ήθελε να είναι μέσα στο παρκέ. Θα ήθελε να είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το τελευταίο σουτ, θα βαρέσει το πέναλτι, θα εκτελέσει τις βολές, θα επιχειρήσει για το τρίποντο. Είναι η στιγμή πραγματικά που.
2: Αυτό είναι ο αθλητισμός, ρε φίλε.
0: Ό,τι έχει στο μυαλό σου εκείνη τη στιγμή. Ναι, δηλαδή, αυτή είναι η μαγεία του αθλητισμού.
2: Αυτή είναι η μαγεία του αθλητισμού. Δηλαδή, τα συναισθήματα. Ναι,
0: επειδή έχω δει και κάποιους οι οποίοι έχουν βγει σήμερα και τρολάρουν τους συγκεκριμένους φίλους. Έτυχε χθες να είναι του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να τους τρολάρει αυτόν τον άνθρωπο.
2: Τι να τρολάρει, ρε φίλε. Που το ζει έτσι τόσο έτσι, δεν το καταλάβω.
0: Εάν δεν έχει κάτι.
2: Αλήθεια, λες, εγώ δεν έχω διαβάσει κάποιον να τρολάρει.
0: Εάν δεν έχει κάτι στα τσιμέντα, στην κερκίδα, αν δεν έχει ζήσει αυτό το συνέστημα της αγωνίας για την αγαπημένη σου ομάδα, δεν μπορεί να το καταλάβει. Θα κάνει και το σταυρό σου, θα επικαλεστεί ό,τι μπορεί, θα βγάλει τα αγούρια σου, θα κάνει 5 στροφές γύρω από τον εαυτό σου, ενδεχομένως θα κάνει και κολοτούμπα. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Λοιπόν, και ωραία στιγμιότυπα. Δηλαδή, εγώ τα προτιμώ πολύ περισσότερα αυτά 100%. Τα στιγμιότυπα από αυτό το οποίο έχουμε πλέον τους τελευταίους μήνες στο μπάσκετ. Κάθε λίγο και λιγάκι να περνάνε.
2: Είχαμε και τα χαρτόνια αυτά με το πρόσωπο του κύριου Γιαννακόπουλου σε όλες τις καρέκλες.
0: Πολύ kids, ρε παιδάκι.
2: Γιατί είναι, εντάξει.
0: Πολύ kids.
2: Γιατί.
0: Πού το μάτσε με το free, με τον free, ο Γιαννακόπουλου.
2: Ναι, με το free και μάλιστα μάθαμε και το μενού του free.
0: Μπολονέζ.
2: Όχι, μπολονέζ έφαγε ο κύριος Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, μπολονέζ.
2: Σολομό, νομίζω κάτι άλλο, κάνα ψάρι.
0: Λαβράκι.
2: Λαβράκι, μπράβο, ρε Σιλούκα. Λαβράκι.
0: Έφαγε λαβράκι.
2: Ρωτάει το σεφ, τι έφτιαξες, λέει για το free. Λαβράκι, αλλά λέει, αυτό και εκείνο και το άλλο, λέει, τι λέει, πλάκα μας κάνει.
0: Τώρα δηλαδή μπαίνει ο παδός του Παναθηναϊκού, ρε παιδάκι μου, του Ολυμπιακού, του οποιοδήποτε. Τώρα και βλέπω αυτό το βίντεο που ενδεχομένως να έχει ξοδεύσει τα τελευταία 100 ευρώ για να πάρει εισιτήριο και όταν θα πάει σπίτι θα φάει κονσέρβα.
2: Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Λοιπόν,
0: λέω εγώ.
2: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα παιχνίδι που. Νομίζω ρε εσύ Λουκά, δεν ξέρω έχουμε χρόνο, τι ώρα πάνε, δηλαδή νομίζω ότι προσγειώθηκαν ανώμαλα οι φίλοι Παναθηναϊκού. Όλοι περιμέναν μια γιορτή, είχε στηθεί μια γιορτή, αλλά συνήθως αυτό είναι το επικίνδυνο σε αυτά τα μάτς. Όταν ετοιμάζεσαι να κάνεις γιορτή, έχετε κηδεία.
0: Οι φιέστες, ναι, χαλάνε, πάντα χαλάνε. Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε περισσότερο από αυτό το μάτς. Εγώ μένω στην κίνηση του Αταμάν που γύρισε το κουμπί του μυαλού των παιχτών του. Σίγουρα όμως θα μπορούσε αυτές τις τρεις τελευταίες, καταρχάς βλέποντας μια ομάδα με μια φανέλα η οποία μπασκετικά είναι από αφρό, η οποία στα τελευταία 5 λεπτά δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα, δεν το έχω ξαναδεί σε μπάσκετ.
2: Πατάξει να σου πω κάτι όμως, ρε φίλε, περίμενε εκεί η Βαλένθια, γιατί εντάξει δεν έχει τη βαριά φανέλα, αλλά είναι μια ομάδα φέτος που έχει κλέψει τις εντυπώσεις, δηλαδή τερμάτισε δεύτερη. Στην Ισπανία είναι δεύτερη. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ.
0: Μιλάω από άποψη εμπειρίας και φανέλα.
2: Εντάξει, okay. Εντάξει.
0: Εκεί πέρα μέτρησε το τέλος η προσωπικότητα των παιχτών του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι έγινε και τι σχεδίασαν ο Σερέλης. Ο οποίος Σερέλης για μένα παραμένει ένας πάρα πάρα πολύ καλός προπονητής. Εντάξει. Δεν ξέρω τι σχεδίασε. Είπε βέβαια ότι δεν υπήρχε κάποιο ειδικό. Για ελεύθερα σουτ.
2: Τον Καβούπουλο.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα ξέρεις τι μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί αυτό έχει γίνει πολύ μεγάλο. Το σχολιάζουν πάρα πάρα πολύ μετά στο αγώνα.

0: το είχε βάλει ο Λοκαβούπουλος, θα,
1: θα ήταν ο ήρωας και ο Σερέλη θα ήταν ο super coach.
0: Λοιπόν. Αλλά σου λέω, μου έκανε εντύπωση τουλάχιστον τη δεύτερη προσπάθεια, γιατί ήταν πολύ δύσκολη η ρεσή. Πάρα πολύ δύσκολη.
1: Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο εκεί πέρα εκείνη τη στιγμή βλέποντας να πέφτουν πάνω του, σκέφτηκε. Αυτό το εξηγεί μόνο του. Εγώ τι εξηγεί, να πάρει φάουλ.
0: Μπορεί.
1: Ναι, σου λέει κάτι τέτοιο. Ναι, έχει δίκιο. Να πάρω τις τρεις βολές.
0: Ναι. Θα μπορούσε
1: να πάρει. Δεν έμπαινε
0: γιατί
1: τίποτα.
0: Γιατί πέσαν και δύο πάνω.
1: Ναι, okay. Λοιπόν, για να κλείσουμε τώρα με αυτό το match. Αύριο ο τέταρτος αγώνας. 2-1 νίκες μπροστά ο Παναθηναϊκός. Αύριο στις 9 και 4. Ανακοινώθηκαν και οι τρεις διαιτητές του Game 4. Ράντοβιτς, ο Κροάτης. Πέτεκ, ο Σλοβαίνος. Και για πολλούς δεν είναι έκπληξη ότι ένας από τους τρεις είναι ο κύριος Ντιφαλά. Ο Μεχτή Ντιφαλά, ο Γάλλος διαιτητής. Λοιπόν, αυτά πάμε οι δισουλές με τον Θοδωρή Αζαστόπουλο και αμέσως μετά τις 3 και 5 και κάπου εκεί πέρα ερχόμαστε για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Πολύ πιθανή συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, εντός της σήμερας η απάντηση της Τεχεράνης κάμπανε βάσματα στη τιμή του πετρελαίου. Όποιος απειλεί το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του, επισήμανε ο Νετανιάχου μετά την εξόντωση του διοικητή της επίλεκτης δύναμης Ραντβάν της Χιαζμπολάχ στη Βηρυτό. Δημοσιονομικός κόφτης, αξιολόγηση στο δημόσιο και αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να αντιμετωπίζουν με σεβασμό τους βουλευτές, ζήτησε από τους υπουργούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία αρχηγικού στελέχους της Greek Mafia πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα, συνελήφθη το ένα για τους πυροβολισμούς σε 28χρονο Τούρκο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη στις 27 Απριλίου. Διασωληνωμένος 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. 32 drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε σήμερα η ρωσική αεράμινα, ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας για την παρέλαση της 9ης Μαΐου. Νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, οι άνεμοι νότιοι μέτροι, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινελιές στα σπόρο. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Ninda coma

0: 94. Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Αν ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας, αυτά σωστά είναι συντονισμένα εκεί πέρα, στους 94, στο επίσημο ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμανιού. 7 λεπτά μετά τις 3, 5η σήμερα, 7 Μαΐου του 2026, Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης ο οποίος διαλύει και τα τραγούδια, τα οποία ακούγονται την ώρα που μιλάμε εμείς, και κάποια από αυτά τα αφήνουμε σήμερα, πάμε να παίξουμε κάνα δύο τραγουδάκια. Να ακουστούν ολόκληρα και το έχουμε καταφέρει. Να δούμε πόσα ακόμα θα ακουστούν μέχρι τις 4 παρα 5. Πού θα αποχωρήσουμε από το ραδιοθάλαμο για να έρθει η Μαρία Παπαπαναγιώτου με το εκπομπή. Πειραιάς Well, Βαγγέλης Χατζηκοστάτης, Λουκάς Στεφανόπουλος στα μικρόφωνα. Γύρος Καρίδης είναι κοντά μας στη γραμματιακή υποστήριξη. Κάθε μέρα εδώ είμαστε από τις 2.30 μέχρι και τις 4. Όταν δεν είμαστε εδώ, μπορείτε να μας διαβάζετε στο κανάλι 1. Από όπου μπορείτε να ακούτε το σταθμό όταν δεν είστε στο λεκανοπέδιο.

0: Ναι, να πω ότι ναι, με πήρε τώρα φίλος και μου λέει δεν είπε στην είδηση. Και μάλιστα από το Ρεστέχνη, τέχνη, γιατί μας την είχαν δώσει νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πολύ πολύ κοντά στον ανακοινώσει, δηλαδή τα τυπικά απομένουν, για τον Eric Rears, τον διεθνή κεντρικό, τον Γερμανό της Εθνικής Γερμανίας και της Μόντσα. Ολυμπιακός βάζει στην Ολυμπιακό Σόνεξ, όπως είναι η ονομασία. Στο βόλι, βέβαια. Αφού είπα ακραίο. Να σου πω, τόσα χρόνια κάνει παρέα με τον Κουτούβαλη.
1: Θα μάθω.
0: Δεν έχει μάθει ακόμα τι θέσει. Όταν λε ακραίο.
1: Τα βασικά δηλαδή, τα ξέρω. Δεν άκουσε το ακραίο. Δεν άκουσε το όνομα.
0: Αν έλεγα φουνταριστό, με ρωτούσε
1: τι. Δεν άκουσα.
0: Αν σου έλεγα κεντρικό αμυντικό, αμυντικό χαφ.
1: Αν μου είσαι λεφόρα, το άκουγα.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακό, ο οποίο έχει στήσει πραγματικά φέτο μια καταπληκτική ομάδα. Eric Rears, πες στη Μόντσα και από τη νέα σεζόν εδώ στο μεγάλο λιμάνι με τον παίκτη. Αυτό πώς διαμορφώνεται τώρα το ρόστερ του νέου Ολυμπιακού. Λοιπόν, πασαδόρι ο Μπαρανόβιτς, ο Ιταλός και ο Χασμπάλα, που προέρχεται και από τις ακαδημίες. Ακραίοι ο Ατανάσοφ, ο Βούλγαρος. Ο Rears, νομίζω παίζαν και μαζί ένα φεγγάρι. Ο Rears με τον Ατανάσοφ. Ο Αλέξανδρος Ράπτης, κορυφαίος Έλληνας, ακραίος, ο οποίος έρχεται στο Ολυμπιακό. Είχε παίξει τον Παναθηναϊκό πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια ο Ράτσο. Ναι, αυτό το θυμόμαι και εγώ.
0: Ναι, τον πήρε ο Ολυμπιακός. Ο Φρίκο και ο Φρίξος Κοτσάκης. Κεντρική ο Λάπρος Πιτακούδης, ο Βαγγέλης Βαϊόπουλος και ο Χέλντερ Σπένσερ από την ακτή Ελεφαντοστού. Πασαδόρι, όπως είπαμε, ο Μπαράνοβιτς με τον Χουσμπάλα και ακραίοι. Τους είπαμε τους ακραίους. Οπότε αυτό και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει και εκεί πέρα. Στη θέση του διαγωνίου θα έχει και άλλες και άλλη μια μεταγραφή. Σίγουρα Ολυμπιακός, λοιπόν.
1: Για να κλείσουμε και το βόλεϊ, απλά να πούμε ότι χθες η Ζαλγκίρης κέρδισε την Φενέρμπαχτσε με 81.
0: Το μπάσκετ την Ευρωλίγα, για να πάμε στο Champions League, γιατί έχει και ματσάρες.
1: Ναι, έχει το Final Four και στο Champions League. Να πούμε ότι η Ζαλγκίρης, παρότι ήταν πάρα πολύ κοντά στο σκορ μέχρι και τρίτη περίοδο, κατάφερε να κάνει ένα ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο και να πάρει αυτή την πολύ πολύ σημαντική νίκη. Ωστόσο έχει γίνει viral από χθες. Έχουν το επιτελείο της ομάδας, έχει τυχοκολλήσει τους 11 κανόνες. Το έχεις δει αυτό?
0: Διάβασε πήγαινε κατευθείαν στον 11ο. Τώρα τα υπόλοιπα...
1: Όχι ρε παιδί, δεν θα πω τίποτα. Τα 11, οι άλλοι 10 είναι πάνω κάτω γνωστοί. Δηλαδή, okay, διατροφή, καλό ύπνο, ναι, όχι βραδινές εξόδους, μπλα μπλα μπλα μπλα. Και έχει συμπληρωθεί ένας τελευταίος κανόνας, ο 11ος, ο οποίος τι λέει? Όχι σεξ. Και αν επιτρέπεται σεξ, μόνο για 2 λεπτά. Αυτό. Τελείωσε, λοιπόν. Πάντως φαίνεται ότι απέδωσε, φίλε, κατάφερε η ομάδα. Τι να σου εξηγήσω? Τι να σου εξηγήσω? Απλά συγκεκριμένα πράγματα. Λέει ότι το σεξ επιτρέπεται μόνο για 2 λεπτά. Α, όχι, λέει, είσαι 5 επαναλήψεις του λεπτού.
0: Δηλαδή, τους δουλεύουν,
1: δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω αν δουλεύουν ή όχι. Μπορεί να τρολάρουν, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω το πίνακα εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι. Θες να κάτσουμε να τα αναλύσουμε τώρα αυτό?
1: Όχι, δεν θέλω να τα αναλύσουμε. Τι να αναλύσουμε?
0: Θες να κάτσουμε να τα αναλύσουμε ή να πάμε μετά τα μεσανυχτά να τα αναλύσουμε?
1: Τι θες να αναλύσεις, τις αλλαγές ή τα 2 λεπτά, τις επαναλήψεις?
0: Αυτό.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι κέρδισε.
0: 2 λεπτά σεξ.
1: Με τους κανόνες αυτούς κέρδισε.
0: 2 λεπτά σεξ.
1: 2 λεπτά σεξ.
0: Μπορεί να γίνει, Δημήτρη. 2 λεπτά σεξ. Σεξ πέντε παραλήψε.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε και το Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. Να θυμίσουμε ότι η Χάπολ είχε μειώσει 2-1. Να δούμε σήμερα αν θα καταφέρει να πάει το μάτς σε 5ο παιχνίδι στην Ισπανία αυτή τη φορά. Ενώ αυτό που
0: λοιπόν, για να μην γελάσουμε, επειδή γελάμε τώρα, οι κανόνες αυτοί είναι καταπληκτικοί. Οι 10.
1: Θα τους διαβάσεις και τους 10?
0: Όχι,
1: να,
0: όχι,
1: να πάρουμε επιδερμικά.
0: Για να δεις ότι τους 10, τον 10ο τον παρέλειψα. Πρόσεξε, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι τους έστειλα πού? Στην κόρη μου που είναι αφέντρια. Παιδιά, έστειλα 10, τον 10ο δεν το έστειλα. Σας το δείχνω. Γιατί είναι πραγματικά, δηλαδή, είναι κανόνες σημαντικοί. Λοιπόν, κλείνω αυτή την
1: παρέλαση. Από χθες σου λέω, έχει πέσει το γέλιο της αρκούδας. Λοιπόν, και να πάμε και στο Champions League, στο Final Four του Basketball Champions League. Μεγάλη στιγμή σήμερα και για την ΑΕΚ και για το ελληνικό μπάσκετ. Η πιο μεγάλη ώρα, θα λέγαμε, για την Ένωση. Αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα 10 η ώρα στον δεύτερο βέβαια χρονικά ημιτελικού. Θέλει να κάνει την πολύ μεγάλη έκπληξη η ΑΕΚ. Να θυμίσουμε ότι οι δύο ομάδες είχαν κοντραροχτυπηθεί και πέρσι στον ημιτελικό, ωστόσο η Μάλαγα καταφέρει να πάρει το εισιτήριο, και όχι μόνο το εισιτήριο, να σηκώσει και την κούπα στο Basketball Champions League. Εντάξει, η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ δύσκολη αποστολή, ωστόσο είναι μια ομάδα που είχε καταφέρει να σηκώσει το κύπελο το 2018, το έχει κατακτήσει, θυμάστε, στην Αθήνα τότε και στο ΆΚΑ. Θέλει και σήμερα να καταφέρει να κάνει την πολύ μεγάλη υπέρβαση και να προκριθεί στον μεγάλο τελικό. Ωστόσο απέναντί της έχει μια Μάλαγα που έχει σηκώσει τα τελευταία 2 χρόνια τον τίτλο, μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι
0: ουσιαστικά
1: η ΑΕΚ
0: είναι τελικός ο σημερινός ημιτελικός.
1: Ναι, θεωρώ ναι. Δηλαδή το άλλο ζευγάρι ανάμεσα στην Ρίτας και την Τενερίφη, η ΑΕΚ σίγουρα με μία από τις δύο ομάδες, αν καταφέρει να προκριθεί η ΑΕΚ, είναι το φαβορί για να πάρει τον τίτλο. Έλεγα και πριν ότι η ΑΕΚ έχει δύσκολη αποστολή, αλλά από την άλλη μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ κατάφερε να πετάξει εκτός την Μπανταλώνα στα play-off, την οικοδέσποινα βέβαια αυτού του Final Four. Η Μάλαγα είναι κάτοχος του θεσμού επί 2 συνεχόμενες χρονιές, είναι λογικό να θέλει να τριτώσει το καλό. Η προϊστορία δεν είναι μεγάλη, όμως η ομάδα της Μάλαγα του Ναβάρο έχει επικρατήσει και στα 3 παιχνίδια που έχει συναντήσει τους κυτρινόμαυρους. Και αυτό που έλεγα και πριν είναι την τελευταία φορά έγινε πέρσι στο Final Four, όπου η ΑΕΚ είχε χάσει τότε με 65-71. Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, μακάρι να πάρουν τα καλά για την ΑΕΚ. 10 ώρα το παιχνίδι αυτό, 7 η ώρα το Ρίτας Τενερίφη, και τα δύο μάτς θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport.
0: Λοιπόν, στο μπάσκετ γυναικών αναδείχθηκε σήμερα η κορυφαία αθλητρία, η MVP του πρωταθλήματος, καλύτερα Ελληνίδα παίχτρια λοιπόν της χρονιάς, η Ελένα Χριστινάκη του Ολυμπιακού, η οποία θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια στο Μεγάλο Λιμάνι. Ολοκλήρωσε τη regular season με 19,1 πόντους, 4,3 rebound, 2,9 assists και 1,1 κλεψίματα. Αυτά είναι το μπάσκετ. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες δεν έχετε παράπονο και θεωρώ ότι κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τέλος του μήνα με πάρα πολύ μπάσκετ, αφού μέρα παραμέρα έχει τους αγώνες της Ευρωλίγκας.
1: Είμαστε
0: και
1: Real
0: στη σειρά, πώς το λένε, play-offs. Προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ την πρώτη ομάδα.
1: Ο ΠΑΟΚ, ναι, κέρδισε το Περιστέρι χθες. Δύσκολα βέβαια, αλλά κατάφερε να κερδίσει και να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, πάμε στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, πέρα που ξέρεις τον Ολυμπιακό, θέλουν να αγιάσουν. Δεν μπορούν, ποια άποψη, να μην ασχολούνται με να κάνουν διαψεύσεις και όλα τα υπόλοιπα. Στα μεταγραφικά και μάλιστα προπαραμονές αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Μια κρίσιμη αγωνιστική για όλες τις ομάδες. Στην Ισπανία πλέκουν ξανά τον Ολυμπιακό με τον Μίγια. Ο Λουίς Μίγια, θυμίζω, είναι ο άσος της Χετάφε.
1: Πεχτάρα.
0: Πολύ
1: εξαιρετικός.
0: Εξαιρετικότατος. Καταπληκτικό.
1: Βέβαια είναι σε μια ηλικία, οκ, okay, 32 είναι.
0: 31. Διακαής πόθος του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.
1: Εξαροχτάρι είναι.
0: Ναι,
1: παίζει όλοι και 6 και 8 και 10 τον έχουμε δει να αγωνίζεται πολύ έμπειρος μέσος. Θα δώσει πάρα πολλές λύσεις.
0: Έτσι ακριβώς. Τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Βέβαια σε αυτή την ηλικία τα 12-13 εκατομμύρια που έφτασε να αξιώνει η Χετάφε.
1: 12-13, ναι.
0: Δεν. Τώρα κοίταζα στο Transfer Market είναι.
1: Πιο λίγα δεν είναι στο.
0: Στο Transfer Market κοστολογείται
1: 3,5. Ναι, πολύ πιο λίγα.
0: Ναι, δεν μπορεί. Βέβαια,
1: το ζητάει. Το ζητάει. Έχει μπει στο παιχνίδι και άλλες ισπανικές ομάδες και η Villarreal.
0: Κυρίως λόγω της Villarreal επανήλθε το όνομα του Ολυμπιακού. Γράφουν οι Ισπανοί ότι ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός. Βέβαια, ο Ολυμπιακός μπορεί να εννοούν οι Ισπανοί ότι είχε ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον. Στον Ολυμπιακό, όπως μου είπε, σχετική ερώτηση στέλεχος του υψηλού βαθμού του Ολυμπιακού, δεν θα μπουν σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή ούτε να διαψεύδουν ούτε να επιβεβαιώνουν τόσο νωρίς πράγματα τα οποία δεν τους απασχολούν, γιατί όλος ο οργανισμός είναι στραμμένος στο κυριακάτικο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Χαρακτηριστικό ότι πάει για sold out και αυτή η αναμέτρηση. Παρά δηλαδή γεγονός ότι έχει χάσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, ο κόσμος παραμένει στο πλευρό της ομάδας. Ελάχιστα είναι τα εισιτήρια τα οποία έχουν απομείνει. Δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό. Ακριβώς χθες ξέραμε, σχεδόν 24 ώρες πριν, ότι είχαν απομείνει 2.000 εισιτήρια. Επειδή η διάθεση των εισιτήριων όλων των ομάδων συνεχίζεται αδιάκοπα μέσα από τις ιστοσελίδες τους. Λογικά τώρα μπορεί να έχει και τα μισά, μπορεί να έχει 1000 εισιτήρια. Πάει για sold out. Είναι σε εξέλιξη και, και η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνιδάκι, το εισαγωγικό παιχνιδάκι για την. Πώς το λένε.
1: Τι θες να πεις,
0: τώρα
1: με αποσυντώνησε κάποιος.
0: Με αποσυντώνησε ο Μιχάλης, θα το διαβάσω λίγο. Για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το λέω παιχνιδάκι εντός εισαγωγικών, Τερμπάρα. Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Τετάρτη. Ματσάρα. Και είπαμε τώρα, περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Γιατί μπορούμε να μπούμε σε μια τελική ευθεία πρωταθλήματος, δύο τελευταίες αγωνιστικές.
1: Με χισκοκικό φινάλε.
0: Να πέφτουν. Λοιπόν, γιατί μας αποσυντώνησε ο Μιχάλης. Γιατί λέει καλησπέρα σας, το έχετε κάνει American Bar. Ναι. Έχεις μουσικές έπαιζε.
1: Λοιπόν, πάντως δεν ξέρω αν θες να πούμε και στο κομμάτι το αγωνιστικό σε ό,τι αφορά το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Διαβάζω ότι ο Μεντιλίμπαρ ενδέχεται να κάνει αλλαγές, όχι τόσο σε διάταξη, δηλαδή στο σύστημα, όσο σε πρόσωπα.
0: Είπα και χθες ότι ο Ποντένης εκτυπά πόρτα ενδεκάδας.
1: Ναι.
0: Κωστίνια έχει ένα πρόβλημα, δούμε. Κωστίνια και Τζολάκης είναι αυτή τη στιγμή στο φάσμα της αμφιβολίας, καθώς και οι δύο από πατήματα έφυγαν τραυματίες, ναι, στο παιχνίδι της, από το παιχνίδι της Τούμπας. Η λογική λέει ότι αν δεν μπορεί ο Κωστίνια, πάει πίσω ο Ροντινέη.
1: Δεν ξέρω και ο Ορτέγκα αν χτυπάει την πόρτα της αρχής ενδεκάδας και ο Μπρουζακίτης.
0: Ο Ορτέγκα... Εντάξει, είναι, φέτος είναι κάποια μάτς.
1: Ναι,
0: οποία...
1: ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα.
0: Αλλά και ο Μπρούνο δεν έχει δώσει λύσεις. Είναι η αλήθεια. Πλην από ένα-δύο παιχνίδια από εκεί μετά, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει κάτι παραπάνω από τα ακραία του μπακ. Εκεί πέρα νομίζω ότι είναι, μπορεί να γίνει διαφορά για να αναπνεύσουν λίγο περισσότερο και τα εξτρέμ. Ναι, ο Μουσακίτης θεωρώ ότι κανονικά για μένα πρέπει να πάρει τη θέση του Ντάνι Γκαρθία. Το λέω ξεκάθαρα. Στο μάτς της Κυριακής όπου θες και δημιουργία, ναι, θες και κάποια περισσότερα πράγματα, πρέπει να έχεις και έναν παίχτη ο οποίος να σου δώσει και ρυθμό, δηλαδή δεν υπάρχει ρυθμό φέτος ο Χρήστος Μουζακίτης. Τέλος πάντων, περισσότερα ξέρεις σίγουρα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εμείς τα βλέπουμε επιδερμικά και μιλάμε βάση πληροφοριών, προπονητής του έχει κάθε μέρα, έχει τα αποτελέσματα των προπονήσεων. Είναι αυτός ο οποίος κρίνει. Από την άλλη πλευρά, είδες, το περάσαμε στα ψηλά χθες, αλλά πλέον έχει γίνει πολύ ψηλά στα ψηλά εμείς. Τώρα με γιώτα ψηλά στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ το γεγονός ότι αχνοφαίνεται τουλάχιστον είναι στην αποστολή ο Γιακουμάκης.
1: Γιακουμάκης, ναι.
0: Και ο Χατζίδης.
1: Και ο Χατζίδης, αλλά πιο πολύ μεγάλη αγωνία υπάρχει για το Γιακουμάκη. Έτσι, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα βοηθάει τον ΠΑΟΚ στο κομμάτι το επιθετικό. Κάνει πάρα πολλά, πολλά πράγματα. Σκοράρει, έχει αυτό το εύκολο γκολ που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Γιατί με τον Ολυμπιακό το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, αλλά θέλει τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει να είναι αποτελεσματικός. Και νομίζω ότι ο Γιακουμάκης σε αυτό το κομμάτι θα βοηθήσει πάρα πολύ το δικέφαλο του Βορρά. Είναι αναμονή, τουλάχιστον σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Χατζήδης και ο Γιακουμάκης ακολούθησαν ένα ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, περιμένουμε να δούμε στο παραπέντε. Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο ο Γιακουμάκης και να είναι στην αποστολή, εντάξει, να τον ξεκινήσει.
0: Ειδικά όταν ο Γερμέγεφ έχει κάνει αυτή την εμφάνιση στο πρόσφατο παιχνίδι.
1: Εντάξει, θα είναι ένα πολύ καλό backup για τον. Δεν το συζητάω, εννοείται. Μα έχει λείψει και αρκετά. Ξέρεις, θέλει και αγωνιστικό ρυθμό. Δεν είναι εύκολο μετά από τόσο διάστημα. Αν είναι έτοιμος να τον ξεκινήσει στο παιχνίδι κοντά στον Ολυμπιακό, αλλά θα είναι μια πολύ καλή λύση από τον πάγκο. Για το Χατζίδη, ναι, υπάρχει πιο πολύ μεγάλη αισιοδοξία προκειμένου ο Πιτσιρικάς να είναι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού για το παιχνίδι κοντρά στον Ολυμπιακό.
0: Το άλλο μεγάλο μάτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΕΚ, κοντρά στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, νομίζω ότι η ΑΕΚ, αυτό το οποίο θα ψάξει να βρει τώρα ο Νίκολιτς, σε ένα μάτς το οποίο το θεωρούν ούτως ή άλλως τελικό με τον Παναθηναϊκό, γιατί σε περίπτωση που στραβοπατήσει η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και κερδίσει ένας εκ των ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, γίνονται ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα συνεχεία για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Γιατί παραδείγματος, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και την πλησιάσει, μετά μπορεί να τη φτάσει, αν έχει χάσει, στο μάτς της Τούμπας.
1: Ισχύει.
0: Είναι δηλαδή, η νίκη είναι μονόδρομος για την ΑΕΚ, κάπως έτσι είναι και αυτό το οποίο, γιατί το δουλεύει πάρα πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι, το πνευματικό. Ο Νίκολιτς αυτό είναι που προσπαθεί να δώσει να καταλάβουν οι παίκτες του. Δεν έχει προβλήματα. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που νομίζω ότι λίγο πολύ με τις ίδιες απουσίες πάει.
1: Ναι, δεν έχει θέματα ο Παναθηναϊκός. Θέματα έχει, απλά δεν έχει τις τελευταίες στιγμές που λέμε, ρε παιδί μου. Γιατί και ο Σάντσες και ο Κάτρης ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Βέβαια υπάρχουν ελπίδες για τον Πορτογάλο, προκειμένου τουλάχιστον το παραπέντε να είναι στη διάθεση του Μπενίτεθ για αυτό πολύ δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Μπορεί να μην έχει, ρε παιδάκι μου, πίεση βαθμολογική ο Παναθηναϊκός. Απ' την άλλη όμως δεν μπορεί να πει κάποιος ότι θα έρθει, θα πάει στο παιχνίδι και θα ρίξει λευκή πετσέτα και θα είναι χαλαρός. Όχι, θα θέλει πίεση, θα θέλει ένταση, θα θέλει αποτέλεσμα, θα θέλει πολλά πράγματα ο Μπενίτεθ από τους παίκτες του στο μάτς αυτό. Αυτό ίσως λειτουργήσει και καλό, ότι δεν έχει αυτό το βαθμολογικό την βαθμολογική πίεση προκειμένου να πάρει την νίκη. Απ' την άλλη όμως δεν πάει να πει ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει χαλαρός στο παιχνίδι αυτό. Να πούμε ότι και Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό, εδώ λείπουν πάρα πολύ καιρό βέβαια, Ντέσσερς και Σισοκό είναι δεδομένα νοκάουτ από το παιχνίδι αυτό. Θα δούμε και στις επόμενες προπονήσεις, προκειμένου να βγάζουμε κάποια πιο χρήσιμα συμπεράσματα για το τι πλάνα και πώς σκέφτεται να προσεγγίσει το παιχνίδι αυτό ο Ισπανός τεχνικός. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του προπονητή, okay, το έχουμε πάρα πολλές φορές, αν δεν τελειώσουν αυτά τα play-off, δεν νομίζω να έχουμε εξελίξεις. Παναθηναϊκός, θεωρώ ότι δεν θα κρατήσει τον Μπενίτεθ, αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε και πώς θα είναι το διαζύγιο να είμαστε στις δύο πλευρές, γιατί ο Ράφι Μπενίτεθ για να φύγει από τον Παναθηναϊκό θα πρέπει να πάρει και ένα πολύ πολύ πολύ σημαντικό ποσό. Νομίζω ότι δεν θέλει να μπει στη διαδικασία σύγκρουσης ο Γιάννης Αλαφούζος με τον Ράφι Μπενίτεθ. Δηλαδή θεωρώ θα ικανοποιηθεί ο Ισπανός τεχνικός προκειμένου να φύγει από την ομάδα. Τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά ότι έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα και τον Σεμπαστιάν Λέτο. Είναι δύο project που θα τρέξει ο Παναθηναϊκός, που θα θέλει να τρέξει ο Παναθηναϊκός. Το ένα είναι να βρει έναν προπονητή ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά που έρχεται, θα είναι αποδεκτός από τον κόσμο της ομάδας όπως είναι ο Σεμπαστιάν Λέτο, θα ξέρει το DNA και τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και μια δεύτερη σκέψη. Θέλει ένα σύγχρονο προπονητή ο Παναθηναϊκός. Ένα προπονητή ο οποίος θα είναι και δουλευταράς και πεινασμένος για διακρίσεις. Θα λέγαμε στα πρότυπα του Νίκολιτς. Χωρίς να είναι βέβαια απαραίτητα το τεράστιο όνομα, αλλά να έχει μια ταυτότητα, μια ξεκάθαρη φιλοσοφία για το τι θέλει να περάσει, ποιο είναι το μοντέλο που θέλει να περάσει στον Παναθηναϊκό. Παναλαμβάνω όμως, θα πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα τρία παιχνίδια για να δούμε τελικά στο τέλος ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Λοιπόν, τώρα τι σχέση μπορεί να έχει η Λάρισα με.
1: Καλά, εγώ ξέρω τι σχέση.
0: Η Παρή.
1: Με το χθεσινό τελικό.
0: Με το χθεσινό, βγάλανε ένα κίνο σήμερα στη Λάρισα.
1: Ναι. Τώρα γιατί, παρόμοια φάση είναι.
0: Γιατί είναι παρόμοια.
1: Γιατί ρε φίλε, διώχνει ένα αμυντικό τη Λάρισα και βρίσκει το χέρι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος παίκτης της Λάρισας είναι, που καταλογίζει πέναλτι υπέρ του Πανσεραϊκού. Ενώ χθες, στην παρόμοια περίπου φάση, ο διαιτητής αναμέτρησης, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, στο τελικό του. Ωραία, δεν έδωσε πέναλτι.
0: Μινέιρο.
1: Αλλά επειδή το ψάξαμε και το είδες και εσύ χθες για τον κανονισμό, κανονικά δεν είναι πέναλτι. Γιατί η μπάλα έρχεται από συμπαίκτη.
0: Έρχεται από συμπαίκτη και λέει ο κανονισμός ότι εάν η μπάλα έρθει από συμπαίκτη, είσαι αμυντικός, είσαι στη μεγάλη σου περιοχή και η μπάλα έρθει από συμπαίκτη και τη βρεις και μάλιστα από κοντινή απόσταση, δεν είναι πέναλτι.
1: Ναι.
0: Εάν τώρα είσαι επιθετικός και σουτάρει συμπαίκτη σου ή στην επίθεση και βρει το χέρι σου και συνέχεια του ξαναστροφεί η μπάλα και βάλει γκολ, ακυρώνει τον γκολ.
1: Μάλιστα. Δηλαδή αυτόν τον κανονισμό δεν τον ήξερε ο διαιτητής που ήταν στον Πανσεραϊκό της Λάρισα.
0: Δεν θυμάμαι. Θύμισε
1: η ίδια φάση είναι.
0: Έχει πάει από αμυντικό της Λάρισας.
1: Ναι, από αμυντικό. Από αμυντικό της Λάρισας. Γιατί κάθισα και το είδα και εγώ. Από αμυντικό της Λάρισας πάει. Καθαρά.
0: Τότε είναι.
1: Φάουλ.
0: Τότε είναι. Τι να σου πω. Δεν είναι τίποτα.
1: Όχι, άλλο λέω βρε. Φάουλ διαιτητής εννοώ.
0: Λοιπόν, πάντως η Λάρισα έβγαλε ανακοίνωση για αυτό το θέμα.
1: Αυτό που συζητάγαμε την άλλη φορά και με τον Μιχάλη, αυτό το κομμάτι με το χέρι μέσα στην περιοχή είναι λίγο περίεργο, ας πούμε, και ο καθένας πλέον μπαίνει σε μια διαδικασία και πολλές φορές το ερμηνεύει όπως θέλει, χωρίς να έχει ξέρει και τον κανονισμό ακριβώς, έτσι.
0: Το θέμα μου, ρέξες, τι είναι, ότι θα πρέπει στο πόσες φορές το έχουμε πει.
1: Η Μπάγερ διαμαρτύρεται. Έντονα.
0: Τι γράφουν οι εφημερίδες στη Γερμανία.
1: Όχι.
0: Τον περνάνε τον Μινέιρο και τους συνεργάτες του γενναίες 14.
1: Και μάλιστα διαμαρτύρεται, θα μας τα πει αργότερα και ο Μιχάλης Κατσαφάδος, και για μια φάση που ζήτησε η Μπάγερ δεύτερη κίτρινη.
0: Δεύτερη κίτρινη.
1: Αλλά ο διαιτητής είναι καθαρή δεύτερη κίτρινη. Αλλά διαιτητής,
0: λέει, έχει δώσει φάουλ νωρίτερα.
1: Ναι, ισχύει ότι είχε δώσει φάουλ νωρίτερα. Okay. Αν όντως είναι έτσι, γιατί δεν το είδαμε στο replay, το φάουλ αυτό που έδωσε. Λοιπόν, αν όντως είναι έτσι, οκ. Okay. Αλλιώς έχει δίκιο ότι διαμαρτύρεται η Μπάγερ μονάχα.
0: Λοιπόν, πάντως θα πρέπει να γίνει λίγο πιο κατανοητός για όλους και πάση περιπτώσει θα πρέπει, πώς το λένε ρε παιδιά, να τελειώνει αυτό το θέμα με τα χέρια
1: στην περιοχή.
0: Στην περιοχή, ναι. Θα πρέπει να τελειώνει μια και καλή δηλαδή.
1: Βλέπεις τη φάση. Τους λέω, είναι ο συμπαίχτης που, κοίτα, διώχνει κεφαλιά και χτυπάει στο χέρι.
0: Ναι, δεν είναι πέναλτι.
1: Ναι, πέναλτι.
0: Δεν είναι πέναλτι. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα οποία μάθαμε...
1: Όσο ζούμε, μαθαίνουμε.
0: Λοιπόν, 3:30. Πάμε. Διαφημισούλες και ερχόμαστε με ιστιοπλοεία.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, είπαμε πάμε στη οπλοεία. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή καταπιανόμαστε εδώ στο κανάλι με έναν αγώνα που όταν το πρώτο έκαναν στον Ολυμπιακό έλεγαν ότι θα το εξελίξουμε, θα γίνει θεσμός και πραγματικά το κατάφεραν και περιμένουν όλοι οι σύλλογοι έτσι, αρχές του Μάη για το διασυλλογικό πρωτάθλημα εστιοπλοείας, το κύπελο θρύλος όπως το ονομάζουν και οι διοργανωτές με το προσωνύμιο του Ολυμπιακού και βεβαίως με τη συμμετοχή συλλόγων από όλη την χώρα. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες, όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ζητάμε τον Αντώνη τον Τσότρα και τον Τέρι τον Τσαταλιό. Ο Αντώνης εκ των προπονητών, τεχνικός διευθυντής του ιστοπλικού τμήματος, παλιός μεγάλος αθλητής. Κάνεις ακόμα κούρσες, Αντώνη?
1: Καλησπέρα. Έχω εντυχθεί να είμαι στην ομάδα. Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είσαι
1: στην κύριο Χατή Κωνσταντή και σε ένα Λουκά που είσαι αρρωγός στην προσπάθειά μας όλα αυτά τα χρόνια.
0: Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά είναι αρρωγός. Εμείς απλά επιτελούμε.
1: Και εσύ προσωπικά είσαι πάντα δίπλα μας. Πάντα. Καθούμε και βέβαια και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά και όλους τους συντελεστές σας. Είμαι επιλεγμένος για την εθνική ομάδα offshore. Για το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε προκριματικά και μετά, αλλά...
0: Να σου πω, εντωμεταξύ, πρόσεξε να δεις, δεν το είχαμε συζητήσει αυτό και σήμερα το πρωί το πρώτο θέμα που έβαλα στο site του σταθμού, γιατί δεν το είχα βάλει, Βαγγέλη, είναι αυτό το ιστιοπλοϊκό Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Να, μας λέει τώρα...
1: Είμαι όχι μόνο εγώ, έχουμε πολλούς αθλητές του Ολυμπιακού, ο Εμίλιος που είναι και κάπτεν ο Παπαθανασίου. Έχουμε τον Τάσο τον Μπουντούρη σαν συντελεστή και αυτό να μας βοηθήσει κυρίως με το know-how του, το Στέλιο τον Νούτσο, εμένα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλη ερυθρολευτική εκπροσώπηση στην εθνική ομάδα.
0: Το είχαμε κάνει πρωτοαφιέρωμα, το είχα κάνει πρωτοαφιέρωμα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά όταν ήταν στα Σπάργανα η διοργάνωση, Αντώνη, φίλες και φίλοι, και όταν είχα δει και τις στολές τις οποίες έχετε επιλέξει, δεν ξέρω αν θα είναι αυτές, με τις και ανώλευκες ρίγες. Αυτές είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: οι οποίες ναι, πραγματικά είναι καταπληκτικές. Είναι καταπληκτικές και νομίζω ότι θα κάνετε τη διαφορά. Είμαστε στο ίδιο γκρουπ, προκριματικό όμιλο με Πορτογαλία, Τουρκία και Βουλγαρία. Πολλά περισσότερα βέβαια τον Ιούλιο, δεν είναι το...
1: ναι,
0: τα προκριματικά.
1: Ναι, τα προκριματικά είναι τον Ιούλιο.
0: Λοιπόν,
1: και η τελική φάση είναι στο Ρίο τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά που είμαστε σίγουροι.
1: Μακάρι.
0: Μόνο την άβρα του Μπουντούρη που έχετε. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα. Λοιπόν, πάμε. Κύπελο θρύλος. Κατηγορίες, διαδικαστικά, συμμετοχές. Πού βρισκόμαστε?
1: Όπως κάθε χρόνο μεγαλώνουμε. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να ξαναφέρουμε το ιστοπλοϊκό τμήμα του Ολυμπιακού στο προσκήνιο. Και έχουμε καταφέρει όλοι να δημονούν για να γίνει αυτό το κύπελο, να γίνουν ακόμα και απονομές, να δουν τα παιδιά των Λεώνε, να βρεθούν στις ιστορικές εγκαταστάσεις μας. Κάθε χρόνο κοιτάμε να βάλουμε κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω. Θα είμαστε πάλι πάνω από τις 200 συμμετοχές. Ίσως έχουν και κάποιες από ξένες χώρες. Σαν κατηγορίες, οι κυρίες μας είναι το Optimist και οι κατηγορίες του Ιλκά, οι Ολυμπιακές. Πάλι θα κοιτάξουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Οι συνθήκες δείχνουν για άλλη μια χρονιά να ευνοούν και σιγά σιγά να μετατρέψουμε το Σαρωνικό όρμο και τη θάλασσά μας εκεί μπροστά από τα Βατσαλάκια και το Πειραιά μας, το όμορφό μας Πειραιά, σε επίκεντρο της ελληνικής ιστιοπλοείας ξανά.
0: Για να εξηγούμε λίγο, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ακούν για πρώτη φορά αυτές τις ορολογίες. Τα Optimist είναι τα μικρά σκαφάκια που ξεκινάνε τα παιδιά, σωστά?
1: Ναι, ναι. Από 7 έως 15 ετών και τρέχουμε και τις ακαδημίες μας ταυτόχρονα το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Οπότε όσοι μας ακούν, ας έρθουν να δοκιμάσουν, δεν χρειάζεται να πληρώσουν κάτι, να κάνουν ένα δοκιμαστικό, να δουν αν τους αρέσει και να μυθούν στα μυστικά της ιστοπλοείας.
0: Τα ΙΛΚΑ 4, 6
1: είναι
0: και...
1: για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά, ξεκινάνε από 14-15 ετών. Και καταλήγουμε στο ΕΛΚΑ 7 που είναι Ολυμπιακή κατηγορία ανδρών. Mm-hmm. Έτσι είναι Ολυμπιακή κατηγορία γυναικών και τρέχουν και οι έφηβοι.
0: Αυτά είναι κάτι σαν τις Φεράρι, ας πούμε, έτσι. Είναι αυτά που
1: ναι, πάνε... είναι γρήγορα μονοθέσια και είναι ο προπομπός και η κατάληξη στις Ολυμπιακές κατηγορίες πλέον.
0: Mm-hmm. Είπες ότι θα έχετε συμμετοχή από το εξωτερικό. έχουν κλείσει οι συμμετοχές, δηλαδή βάση προκήρυξη. Την έβλεπα τις προάλλες προκήρυξη, αλλά δεν θυμάμαι την ημερομηνία, την καταληκτική.
1: Όχι, όχι. Η καταληκτική ημερομηνία είναι αύριο. Mm-hmm. Βεβαίως, αν υπάρξει κάποιο late entry, δεν θα είμαστε αρνητικοί. Mm-hmm. Όπως πρώτα, εμείς κοιτάμε να βοηθήσουμε όλους τους ομίλους και όλους τους αθλητές. Ο σκοπός μας είναι να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες συμμετοχές και όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο. Αλλά επίσημα αύριο θα κλείσουν οι συμμετοχές.
0: Ξέρεις, Βαγγέλη, εγώ ζω για τη στιγμή που παρέα με τον Παναγιώτο
2: Σφυριατό. Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Έρχεται ο Αντώνης.
2: Το σκαφάκι, βολτούλα και το φυσκωτό.
1: Είναι, καθώς ξέρετε, στον οργανισμό του Ολυμπιακού μας αρέσουν πολύ οι συνήθειες. Ναι. Είναι και το γούρι μας.
0: Είναι αυτό, όχι, όχι, είναι ωραία. Είναι όλη η διαδικασία, σου πω κάτι.
1: Το περιμένω και εγώ πώς και πώς να μπείτε να τραβήξετε τα πλάνα.
0: Είναι συνεντεύξεις εν πλώ που κάνουμε.
2: Είναι
0: τελείως διαφορετικό το ρεπορτάζ. Ναι. Όπως επίσης είναι καταπληκτικό. Εγώ, παιδιά, εντάξει, χρόνια παρακολουθώ πράγματι ιστιοπλοεία, όλα αυτά. Πάρα πολλοί φίλοι μου ιστιοπλοεί, επηρεάζουμε άλλωστε. Κάθομαι και βλέπω στο κανάλι που έχει η Κοσμοτέ, το Nautical Channel. Έχεις κάτι να δεις?
2: Όχι, δεν έχω.
0: Φοβερές κάλυψεις που κάνουν οι Αμερικάνοι στο εξωτερικό.
1: Οι περισσότερες κάλυψεις, για να σας δώσω λίγο εσέ τη information, είναι από και ελληνικές εταιρείες.
0: Ναι, ναι.
1: Από την Icarus, πολλά event, που είναι ελληνική εταιρεία. Εδώ στο Φαλερικό Όρμο, τα παιδιά ήταν πρώην αθλητές, στο Ήλκα και στα υπόλοιπα. Μέχρι διεθνείς διοργανώσεις.
0: Είναι πραγματικά φοβερή και η φοβερή διακύμαση. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις αυτό που είπα. Φόρμουλα 1 στο νερό. Δηλαδή πάνε με απίστευτες ταχύτητες. Όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι, Βαγγέλη, αν όχι φέτος του χρόνου, να έρθεις μαζί μας, να τα δεις από κοντά. Δηλαδή μπαίνουμε στο εστιοφόρο, εκεί πέρα δηλαδή που είναι η βάση, που είναι οι κριτές, ανεβαίνουν οι σημαίες και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή,
1: και σιγά έχουμε... σιγά να δοκιμάσετε κιόλας, θα... έτσι.
0: Δεν ξέρεις τι. Έχουμε προσκλήσεις για να δοκιμάσουμε για όλο το φάσμα του αθλητισμού. Δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε.
1: Σίγουρα θα καταφέρουμε να σας...
0: Είναι πραγματικά...
1: λίγο παραπάνω με τη θάλασσα.
0: Είναι εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες και πραγματικά και μετά η μοντέρνη μας κυρίως ο Γιάννης Δημητρίου και ο Ιούλης Χωτσικεωργίου που ετοιμάζουν το θέμα το οποίο παίζει παραδοσιακά κάθε χρόνο για να παίρνουν έτσι μια εικόνα και οι ακροατές μας μέσα από τη Web TV μας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες και πολλά μπράβο για όλη αυτή τη διαδικασία και τον τρόπο που τα φέρνετε εις πέρας. Καλή επιτυχία να έχετε, Αντώνη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θα τα πούμε το Σάββατο στο σκάφος.
1: Είναι το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Γιατί όχι μόνο στο ThrilloScap και στις διεθνείς οργανώσεις που κάναμε και στο Πανελλήνιο και σε όλες τις προσπάθειές μας στην πανταρρογή. Την περιμένουμε και εσάς και τους ακροατές να έρθουν να δοκιμάσουν και ιστιοπλοεία για τα παιδιά του Σαββατοκύριακα και ενήλικες. Και φυσικά να απολαύσουν τις ομορφιές του αθλήματός μας.
0: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία, Αντώνη μου.
1: Καλή συνέχεια και εσάς και στους ακροατές σας.

0: Λοιπόν, όταν ακούω αυτό το τραγούδι μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό το σήμα των Σάξων, το Ride Like the, Ride Like the Wind. Το σήμα των Σάξων θυμάστε
1: ναι.
0: Με το τσεκούρι κάπως έτσι, ναι, καταπληκτικό σήμα, είναι, θεωρώ, ένα από τα ωραιότερα σήματα συγκροτήματος. 14 λεπτά πριν από τις 3, 10 λεπτά πριν κλείσουμε, ακούγεις Σάξων μικρός?
2: Όχι.
0: Δεν, αυτό το τραγούδι σίγουρα το έχει ακούσει.
2: Το έχω ακούσει αυτό το τραγούδι γενικά, σαν συγκρότημα.
0: Σαν συγκρότημα, ναι. Είμαι σίγουρος όμως ότι τώρα που μπήκε το τραγούδι, όσοι μας ακούν από το αυτοκίνητο, τσίταραν, πήκαραν την ένταση και τα λοιπά. Πάμε, πριν πάμε στο Μιχάλη, μια δυσάρεστη είδηση. Θα μιλήσω μουσική. Ευχαριστώ. Λοιπόν, χθες κάποια στιγμή το βράδυ πληροφορήθηκα ακόμη μια δυσάρεστη είδηση. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα φεύγουν άνθρωποι. Χθες, ας πούμε, ήταν ο Σταύρος Τσόχος. Ο Σταύρος Τσόχος, 89 χρονών. Ο Νίκος Γαβρίλης, 60 χρονών. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έφαγε με τα κουτάλια τα γήπεδα του Πειραιά. Ξεκίνησε από την Αθλητική Ένωση Χατζηκυριακίου. Ο Μιχάλης Μουσελής μου τον χαρακτήρισε και έχω βάλει και την τοποθέτηση ως Άιχατζη Κυριακίου στην ιστοσελίδα μας, τον καλύτερο τερματοφύλακα που έβγαλε η ομάδα του. Τον χαρακτήρισε έλουρο. Τι να πεις, μας γράφει για τον Νικόλα. Πάντα χαμογελαστός. Ο Νίκος Γαβρίλης τερματοφύλακας, εγώ τον θυμάμαι σε διάφορες έτσι εκδηλώσεις και του συνδέσμου συλλόγων βετεράνων.
2: Συγγνώμη που σε διακόπτω, πολύ αγαπητός, γιατί είχε, εγώ τουλάχιστον στα social media, καταιγισμό μηνυμάτων, έτσι, και συλληπιτήρια και από ομάδες και από κόσμο, πάρα πολύ.
0: Καταπληκτικός άνθρωπος, τον θυμάμαι πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, ίσως και παραπάνω, σε ένα τουρνο έτσι βετεράνων στο Καραϊσκάκι. Ήταν εκτός των άλλων και φιλάθλος του Ολυμπιακού. Συνήθιζε να πηγαίνει με τη κόρη του στο γήπεδο, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έπαιξε ως βετεράνος σε αυτό το τουρνουά. Εκτός από, έχει παίξει τον Ολυμπιακό Λιωσίων. Βέβαια, μεγάλη την καριέρα την έχει κάνει στη Δραπετσόνα. Ο Αθλητικός Σύλλογος Δραπετσόνας, ο οποίος εξέδωσε και αυτός συλληπιτήρια. Ανακοίνωσε, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα, ημέρα θλίψης. Πολύ αγαπημένος σε όλους μας Νίκος Γαβρίλης. Έφυγε σήμερα από τη ζωή, δίνοντας τεράστια και μεγάλη και γενναία μάχη με την επάρατο, με την επάρατη νόσο. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νίκου Γαβρίλη. Και πάμε τώρα στον Μιχάλη Κατσαφάδο. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Μιχάλη μου.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο να μεγαλώνουμε και να μαθαίνουμε καινούριους κανονισμούς. Ή μάλλον μαθαίνουμε τους κανονισμούς τους οποίους τους αστερίσκους δεν ξέραμε με τα πέναλτι και όλα τα υπόλοιπα.
3: Για ποιο λες?
0: Για το χθεσινό.
2: Για το χθεσινό πέναλτι, ρε.
0: Για το χθεσινό.
3: Για το συμπέχτη, ναι. Σωστά δεν δόθηκε.
2: Ναι.
3: Αυτό που έπρεπε
2: σωστά
3: να...
2: Σωστά δεν δόθηκε, αλλά σου λέω... και στο παιχνίδι με την Λάρισα και...
0: Αυτό το βγήκαν, ας πούμε, δύο πατέρες και είπαν ότι ήταν πέναλτι. Στη Λάρισα. Δεν θα πρέπει να ξέρει ο Βάρουχας, παραδείγματος χάρη, τον κανονισμό.
3: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως ο κανονισμός αυτός είναι ξεκάθαρος.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, πρέπει να χτυπήσει το χέρι του και μετά ο παίχτης να σκοράρει, ας πούμε.
0: Λοιπόν,
3: για να,
0: στα να μέσα της Γερμανίας έβλεπα σήμερα παρόμοια φάση, η οποία δόθηκε πέναλτι. Φαντάζομαι ότι αύριο μεθαύριο στην Βαβαρία θα παίζουν και τη φάση στο Λάρισα Πανσεραϊκός και ένα μάτς της Πόρτο τώρα προσφάτως, όπου δόθηκε επίσης
2: Πόρτο Μποαβίστα.
3: Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί πάλι αυτό το πράγμα με το πέναλτι.
0: Δηλαδή, που έχουμε καταλήξει τώρα. Πρόσεξε, Μιχάλη μου, γιατί τώρα μπορεί να βγει οποιοδήποτε και να πει ότι και εσείς δημοσιογράφοι πρέπει να ξέρετε τους κανονισμούς. Και λέω τώρα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι καθηγητές διαιτησίας δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες των κανονισμών.
3: Έτσι, ναι, και έχουν άλλη γνώμη για το ίδιο,
0: για την ίδια φάση,
3: για την ίδια φάση.
0: Οπότε εγώ μένω σε αυτό το οποίο έχω ακούσει με τα δικά μου, τα ίδια μου τα αυτάκια και όπως οι ακροτές μας από σένα πριν από λίγο καιρό και πριν από πάλι λίγο καιρό το λες συνεχώς, θα πρέπει να τελειώνει μια και καλή. Χέρι μέσα στην περιοχή, ακούσιο, ξεακούσιο από τον ποπό του μπροστινού, από το καπούλι του δεξιού, άμα πάει και είναι... Εντάξει, να είναι σε αφύσικη θέση, να είναι πέναλτι. Πάει τελείως. Πάει τελείως. Δηλαδή τώρα μην μπλέκουμε σε αυτή τη διαδικασία.
3: Αλλιώς δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη πραγματικά.
0: Ναι, γιατί μετά ο φύλαθρος βρίζει τον διαιτητή, ο φύλαθρος βρίζει τον δημοσιογράφο, όταν η ίδια.
3: Ναι, και μετά αρχίζει, μπαίνει σε ένα κικαιώνα, ξέρεις. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που λες. Γιατί στο τέτοιο δόθηκε και εκεί δεν δόθηκε. Δηλαδή και αρχίζει μια κουβέντα η οποία είναι ατέρμονη και πώς να σου πω, δεν. Δεν βγάζει άκρη. Πρέπει ο καλισμός να είναι συγκεκριμένος. Τέλος πάντων.
0: Βέβαια, η Bayern διαμαρτύρεται για φάση νωρίτερα, που εκεί πέρα 100%
3: είναι. Νομίζω ότι εκεί αγγίζει τα όρια του σκανδάλου, γιατί μιλάμε για κλασική δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και τώρα, τι έδωσε πριν, εγώ δεν κατάλαβα πραγματικά. Δηλαδή, έδωσε τελικά φάουλ υπέρ της Παρί. Για προηγούμενο, εγώ είδα, δηλαδή, το φάση από το ξεκίνημα. Δεν φαίνεται τίποτα. Τώρα φανταστείτε ότι ήταν αυτή η φάση πριν, ήταν γύρω στο 20 κάπου εκεί, ήταν πολύ νωρίς.
0: Και για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνά μας, δεν μιλάμε για ελληνικό πρωτάθλημα, δεν μιλάμε για αεραστεχνικό πρωτάθλημα, δεν μιλάμε για πρωτάθλημα, μιλάμε για ημιτελικό G's Champions League. Όταν λέω G's, ανάμεσα σε δύο ομάδες που περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, μία από τις κορυφαίες ομάδες παγκοσμίως, στην Bayern Μονάχου, και έχει γίνει τη Πόπη.
3: Πραγματικά. Εντάξει, σίγουρα η Paris Saint-Germain, αν δούμε τα δύο παιχνίδια, ήταν καλύτερη και άξιζε την πρόκληση. Αλλά τώρα, αν κινδυνόταν αυτή η κίτρινη στο Μέντες, θα βλέπαμε πιθανότατα άλλο παιχνίδι. Έστω και αν εντάξει, τα τακτικά η Paris Saint-Germain ήταν άριστη χθες, κυρίως γιατί ο προπονητής της Παρί, αυτός ο τρομερός Λουίς Ενρίκε, κατάφερε να απενεργοποιήσει όλα τα δυνατά όπλα των Βαβαρών. Ο Χάρι Κέιν, εκτός από τη φάση του γκολ, δεν έκανε τίποτα. Ήταν η μοναδική του τελική προσπάθεια σε όλο το 90 λεπτό. Και κυρίως το Μάικλ Ολίσε, γιατί ειδικά μετά την κίτρινη του Μέντες, έβαλε δίπλα του βοήθεια τον Φαμπιάν Ρουίθ. Και ο Μάικλ Ολίσε, ο πιο επιδραστικός παίκτης της Bayern, να θυμίσω ότι έχει φέτος πριν από αυτό το μάτς 48 παιχνίδια, έχει 21 γκολ και 30 assist. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι από τη στιγμή που απενεργοποιήθηκε ο Ολίσε.
0: Το θέμα στην παρήξεση, Μιχάλη, ότι φύγαν οι Γκαλάκτικος. Και πήγε, πήγε το πνεύμα της Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα όσα χρόνια. Ξέρεις κάτι, και Μέση να έχει και οποιοδήποτε επιδραστική παίκτη, σαν ο Λουίς Ενρίκε, ο Τσάβη, ο Ινιέστα, δηλαδή παιδιά τα οποία έκαναν πολλά πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
3: Ακριβώς.
0: Και παίρνει λοιπόν τώρα τον Σβαραγγέλια. Το σκόρπι
3: δεν υπάρχει αυτό. Ο
0: οποίος με είναι μεγάλη μου αδυναμία. Θεωρώ, δηλαδή, τον θεωρώ καταπληκτικό παιδί. Και είναι στις καθυστερήσεις, τέταρτο λεπτό το καθυστερήσουν και πιέζει ψηλά και κερδίζει πλάι ο out. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα νέα παιδιά, αλλά έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει. Έτσι έχουν μάθει οι παίκτες που έχει τώρα ο Λουίς Ενρίκε. Είναι η ομάδα, δεν είναι το άτομο. Και αυτή είναι η διαφορά της Paris Saint-Germain, του Μέση και των άλλων μεγάλων άσων με το.
3: Δεν κατάφερε να κερδίσει τίποτα. Να το πούμε αυτό. Απέτυχε εκτρά όλα αυτά τα λεφτά που είχε δώσει στον πακτολό κλιμάτων. Γι' αυτό έχουν κάνει κόνισμα του Λουίς Ενρίκε και θέλουν να τον κρατήσουν για όσο περισσότερα χρόνια μπορούν. Ο Κβαρατσχέλια, που παρεπτόντως έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Champions League που έχει σκοράρει, έχει δώσει assist σε 7 συνεχόμενα νοκάουτ μάτς μέσα στην ίδια σεζόν. Και αυτό δίνει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μιλάμε για παιχνίδια ομίλων, μιλάμε για νοκάουτ που.
0: Εάν το πάρει η Παρί και με δεδομένο ότι έχει κάνει πολλά πράγματα και με την εθνική ομάδα της Γεωργίας, δεν μιλάμε για την εθνική ομάδα της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Αγγλίας, του χρόνου θα πρέπει να πάρει τη χρυσή μπάλα.
3: Ναι, εντάξει, σίγουρα θα είναι ένα από τους μεγάλους υποψηφίους. Σίγουρα. Ειδικά αν καταφέρει η Παρί και πάρει και το Champions League.
0: Αυτό λέω. Αν το πάρει το Champions League, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι. Για μένα είναι, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν προκαλεί. Έχει όλο αυτό το πακέτο, ρε παιδάκι μου. Που...
3: Ναι, πραγματικά. Είναι αντιστάρ. Είναι αντιστάρ, ενώ πραγματικά η αγωνιστική του εικόνα είναι απίστευτη. Είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Και τώρα, όπως λέγαμε και χτες, θα δούμε ένα τελικό με δύο διαφορετικούς κόσμους. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επιλέξει ειδικά η Arsenal να αντιμετωπίσει την Paris Saint-Germain. Θα επιμείνει ο Αρτέτα σε αυτό το αμυντικό μοντέλο που έχει αποδειχθεί πραγματικά προσπέλαστο. Δεν έχει δεχτεί γκολ σε 9 από τα 14 μάτς του Champions League. Και μάλιστα διάβαζα σήμερα ότι ήταν προχτές η 30η φορά που δεν δέχτηκε γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει σοφαρίσει ήδη το απόλυτο ρεκόρ της που κρατούσε από το 93-94. Και το ερώτημα είναι αν η Arsenal μπορεί πραγματικά να είναι τόσο καλή όσο η Paris Saint-Germain στον τελικό. Ίσως βέβαια με την παρουσία της στον τελικό η Arsenal που έφτασε στον τελικό της Βουδαπέστης μετά από 20 ολόκληρα χρόνια να της έχει φύγει από πάνω της και ένα μεγάλο βάρος, οπότε μπορούμε να δούμε έτσι και πιο απελευθερωμένες
0: τις ομάδες βέβαια από μένου και παραπάνω, 23 ναι. μέρες για την ακρίβεια μέχρι το...
3: Είναι και πολύ δηλαδή, μεγάλη ναι. μάχη του τίτλου ναι. γιατί η Παρί τα έχει φορτώσει στον κόκορα, η Arsenal έχει πλέον το μεγάλο πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα μετά την γκέλα της Manchester City, οπότε σίγουρα έχει μεγαλύτερη πίεση Arsenal σε όλο αυτό το διάστημα ωραία. Μέχρι να έρθει ο μεγάλος τελικός 30 Μαΐου.
0: 20 Μαΐου είναι το τελικός του Europa League, όπου απόψε μαθαίνουμε ποιες θα είναι. Freiburg, Μπράγκα το 1-2, έχει νικήσει στην Πορτογαλία η Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη να έχει επικρατήσει στο City Ground. Και στις 27 Μαΐου είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Conference League, Crystal Σαχτάρ απόψε.
3: Κρίσταλ Πάλας λογικά θα είναι μία.
0: Και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, ανοιχτό αυτό το μάτσα. 1-0 έχει γίνει και στο Βαγεκάς η Ράγιο.
3: Εγώ νομίζω ότι ο Στρασβούργο θα μπορέσει να κάνει τη... Είναι μια ομάδα που πραγματικά, άμα τη δείτε, είναι πολύ ελκυστική στο μάτι, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Βέβαια από την άλλη πλευρά και η Ράγιο Βαγεκάνο καταφέρει στη δεύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή να φτάσει στα τελικά του Conference League και να διεκδικεί την παρουσία στο τελικό. Εντάξει, είναι πιο συμπαγής ομάδα. Το Στρασβούργο είναι μια κλασική γαλλική επιθετική ομάδα που τα πάει πολύ καλά με τον Ονίλ στον πάγκο της. Θα δούμε. Είναι ανοιχτό αυτό το παιχνίδι. Η Freiburg νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα στο Europa League θα φτάσει στον τελικό, γιατί ειδικά μιλάμε για μια ομάδα που αλλάζει εντελώς το πρόσωπό της στο γήπεδό της. Έχει νίκες στους 10 τελευταίους ευρωπαϊκούς εντός έδρας αγώνες της και μάλιστα στους 7 από αυτούς δεν έχει δεχτεί καν γκολ. Δεν έχει εξασφαλίσει και την ευρωπαϊκή της παρουσία μέσω του πρωταθλήματος. Επομένως, ο μεγάλος της στόχος είναι η κατάκτηση του τροπαίου.
0: Να είστε καλά, Μιχάλη, τα λέμε στην αυριανή εκπομπή. Να είστε καλά και όλοι εσείς.
3: Καλό
0: θα πρέπει απόλυμα. Να σας αποχαιρετήσουμε. Γιατί έρχεται η Μαρία Παπαναγιώτου με την εκπομπή Πειραιάς Well. Αμέσως μετά από εμάς όμως, ακριβώς στις 4, οι τελευταίες εξελίξεις, σύντομες ειδησούλες, με τον Θοδωρή Αζεστόπουλο. Είναι η Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1, στους 94, ο Δημήτρης Μορφές κοντά μας στην ρυθμίση.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Προσωρινή συμφωνία για πάυση του πολέμου και 30 ημέρες διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά στο σχέδιο που μελετούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, άνοδο στις αγορές και πτώση στο πετρέλαιο. Σε κλίμα εμπιστοσύνης και άμεσου διαλόγου, η συνάντηση 2,5 ώρων Χαμενεΐ Πεζεσκιάν. Να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με σεβασμό, ζήτησε από τους υπουργούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα οι εχμές από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η κριτική είναι για να γίνει καλύτερο, όχι για να καταργηθεί, επισήμανε ο Γιάννης Παπάς που συνυπέγραψε την επιστολή για το επιτελικό κράτος. Δύο αιτήματα κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Χρήστος Πύρτζης για την υπόθεση των υποκλοπών. Συνελήφθη 24χρονος Τούρκος που πυροβόλησε 28χρονο ομοεθνή του στη Θεσσαλονίκη στις 27 Απριλίου, ταυτοποιήθηκαν δύο συνεργοί του. Στην Αυστρία, ηλικιωμένος σκότωσε με πυροβολισμούς δύο γυναίκες στο Λίντς και αυτοκτόνησε. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθεί την Αρμενία κατά της Ρωσίας, αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, οι άνεμοι νότιοι μέτρη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η Μαρία Παπαπαναγιώτου. Επόμενη σύντομη ενημερωσία από το καναλί 1 σε μία ώρα.

0: 90,4. Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Πειραιάς Well. Με τη Μαρία Παπαπαναγιώτου. Στο κανάλι 1.
7: You're listening to Chill Your Mind Radio.
8: Turn off the light, take a deep breath, and relax.

Κάθε Πέμπτη στις 4 το απόγευμα εκπέμπουμε σήμα από το κανάλι 1 του Πειραιά για την ευεξία νου, σώματος και κοσμοθεωρίας.

Στο μικρόφωνο η Μάρια Παπαπαναγιώτου, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μολφέσης. Ξαναγούμαστε μαζί σε νέες τεχνικές, σε έξυπνες συμβουλές, ταξίδια και τόπους ευεξίας για να χτίσουμε το δικό μας wellness οδηγό με ό,τι νεότερο συστήνει η επιστήμη και ό,τι πιο hot υπάρχει ως τάση. Όλα για το ζεν μας.

Τι είναι αυτό που μας βρήκε με το χανταϊό? Θρίλερ από τα λίγα. Έξι χρόνια μετά ξαναζούμε στιγμές του 2020. Όλοι φοβούνται μήπως ξεσπάσει νέα πανδημία. Μάλλον δεν είναι τόσο δυσμένες το σενάριο. Το πιο τρομερό σε όλα αυτά είναι ότι ψάχνουν οι αρχές, οι εθνικές αρχές και οι παγκόσμιες υγειονομικές αρχές, ψάχνουν σε όλο τον κόσμο αυτούς που έχουν διαφύγει από την επιδημιολογική επιτήρηση. Βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Τώρα ψάχνουν τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία. Ουδής γνωρίζει που βρίσκονται. Φαίνεται να έχει μολυνθεί και μια αεροσυνοδός της Ολλανδικής KLM, η οποία νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα. Ψάχνουν και τα εργαστήρια, τα τεστ και δεν βρίσκουν, δεν ταυτοποιούν αυτό το περίεργο ιό. Φοβούνται για μεταλλάξεις, είναι αλήθεια. Ο περιβόητος χανταϊός των Άνδεων. Ο οποίος, για να μιλήσουμε και λίγο πιο επιστημονικά, ανήκει στην κατηγορία των χανταϊών του νέου κόσμου, έτσι λέγονται. Σε εφιαλτική καραντίνα οι 150 επιβάτες της κρουαζιέρας.

αναμένεται να δέσει το Σάββατο στο λιμάνι Γραναδίγια το πλοίο, το κρουαζιερόπλοιο MF Hondius. Και ένα από τα πρωτοφανή, θα λέγαμε, για τα υγειονομικά χρονικά είναι ότι δεν δέχεται κανείς τους επιβάτες. Θα ήθελαν όλοι να μην αποβιβαστούν στη χώρα τους. Περισσότερο είναι αυτά τα διαστοιχεία, όπως είπαμε και πριν, δηλαδή το γεγονός ότι δεν ταυτοποιείται εύκολα αυτός ο ιός, αφενός, αφετέρου ότι υπάρχει μία πολύ εμφανής και ασυνήθιστη απροθυμία υποδοχής κατά τα άλλα υγιών ανθρώπων, αλλά πιθανώς φορέων ενός ιού που είναι άγνωστος. Και υπάρχει αυτή η απροθυμία διότι μέχρι στιγμής οι μολύνσεις ακολούθησαν ένα ρυθμό πολύ γρήγορο. Είδαμε ότι ανέβηκαν ήδη τα κρούσματα στα 7 μέσα στις τελευταίες 2-3 μέρες. Η επώαση είναι πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή κρατά 8 εβδομάδες κατά το maximum, 2 μήνες. Και αυτό σημαίνει ότι για έναν ιό που δεν γνωρίζουμε πόσο εύκολα μπορεί να έχει μεταλλαχθεί δυνητικά για να μεταδίδεται, τα συστήματα υγείας, τα νοσοκομεία των χωρών, τα συστήματα επιτήρησης, είναι πολύ δύσκολο να λάβουν μέτρα καραντίνας, γιατί θα πρέπει να είναι σχεδόν ας πούμε αστροναυτικά, δηλαδή σχεδόν εξαιρετικά αυστηρά, κάτι που θα δημιουργήσει άλλο ένα παγκόσμιο πανικό. Έτσι λοιπόν έχει βρεθεί η λύση, οι ταξιδιώτες να παραμείνουν εμπλό

Και ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών λέει ότι υπάρχουν ακόμα πολλές αβεβαιότητες για την επιδημία και ζητάμε να υιοθετηθεί μια προληπτική προσέγγιση για να μην υπάρξουν νέες μεταδόσεις. Ένα παγκόσμιο κυνήγι ενός άγνωστου ιού με άγνωστο αριθμό των ξενιστών σε εισαγωγικά, δηλαδή δυνητικά των φορέων, ένα μικρό θρίλερ.

και ταυτόχρονα ένα πλήγμα στην κρουαζιέρα και ένα σενάριο εφιαλτικό, το οποίο η αλήθεια είναι ότι χτυπάει το όνειρο για πολλούς ανθρώπους, που είναι μια ακριβή κρουαζιέρα σε εξωτικά μέρη.

Στην Ελλάδα μάλλον δεν έχει πλησιάσει ο Χανταϊός, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα, και δεν ξέρουμε μην δούμε καμιά έκπληξη, γιατί έχουμε και έναν τολμηρό και ένθερμο Υπουργό Υγείας. Μην δεχθούμε ξαφνικά τους επιβάτες εδώ να τους περιθάλψουμε και να τους αντιμετωπίσουμε σε αυτό το σύστημα υγείας, το γενναίο που διαθέτουμε. Γιατί αν μιλήσω λίγο με την πείρα του ρεπορτάζ, μπορεί να υποφέρει το ΕΣΥ, να υποφέρουν τα νοσοκομεία μας, αλλά σε επίπεδο υγειονομικής αλληλεγγύης έχουμε δείξει, αλήθεια είναι, μεγάλη γενναιότητα. Το φοβάμαι μήπως ξαφνικά έχουμε το ρεπορτάζ του Κρουαζιερόπουλου εδώ στο, μη σας πω, και λιμάνι του Πειραιά. Αλλά επειδή υπάρχουν και νόμοι περί διασποράς ψευδών και επικίνδυνων ειδήσεων, αυτό είναι μόνο μια εικασία και ένα χιούμορ.

Στην ψυχολογία η άνοιξη συνδυάζεται ως όρος με τη φρεσκάδα της φύσης και σε ό,τι αφορά την ψυχική κατάσταση και υγεία των ανθρώπων συνδέεται με το επωνομαζόμενο Fresh Start Effect, δηλαδή η επίδραση μιας φρέσκας αρχής, καινούριας αρχής. Και είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι αυτή την εποχή κινητοποιούμαστε, θέλουμε να ξεκινήσουμε, να βάλουμε τη ζωή μας σε τάξη, να διώξουμε ό,τι μας βαραίνει, να αισθανθούμε την νέα εποχή που έρχεται, να αισθανθούμε όσο γίνεται την αισιοδοξία και τη χαρά που μας δίνει η αλλαγή του καιρού.

Έχει να κάνει φυσικά με το γεγονός ότι η μέρα μεγαλώνει περισσότερο, έχει να κάνει με το φως, έχει να κάνει με την ηλιοφάνεια και οι νευροεπιστήμονες εξηγούν ότι αυτή η αλλαγή που μας κινητοποιεί δίνει μια ψυχολογική άδεια στον εγκέφαλο και στον ψυχισμό του καθενός και το κίνητρο να δοκιμάσει κανείς νέα πράγματα. Ένα από αυτά και το συστήνω σε όλους μας είναι το επωνομαζόμενο Spring Decluttering. Το decluttering είναι ένας όρος ο οποίος ξεκίνησε στην πανδημία όταν οι άνθρωποι περνούσαν πολύ περισσότερες ώρες με τα lockdown στο σπίτι. Είναι το ξεκαθάρισμα, είναι δηλαδή εκεί που πετάς αυτά που δεν θέλεις και δεν θες άλλο ούτε να τα βλέπεις, ούτε θεωρείς ότι θα σου χρησιμεύσουν στη ζωή σου, που τα απομακρύνεις από το χώρο σου για να καθαρίσεις το χώρο, το σώμα και το πνεύμα σου μαζί.

0: το πολύ γνωστό τραγούδι σε ανεπίσημο remix.
1: Είχα ψυχούλα και έδωσα κι όμως πήγε στα χαμένα.
0: Δεν είναι η Μαρινέλα.

Ας το συνδέσουμε με το decluttering που περιγράφαμε πριν. Την άνοιξη λοιπόν συστήνουν οι ψυχοθεραπευτές, οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, οι νευρολόγοι, οι ψυχίατροι και γενικώς οι σύμβουλοι καλής ζωής, οι σύμβουλοι ευεξίας, ότι είναι η ιδανικότερη στιγμή για να εκμεταλλευτεί κανείς την ενέργεια της φύσης και την ενέργεια της ίδιας της ημέρας. Γι' αυτό και ενθαρρύνεται η άσκηση, αλλά και η κοινωνικότητα για όσους το χειμώνα έχουν τις κλειστές τους. Τραγούδι μου αυτό. Και μαζί με όλα συστήνονται και μικρές καθημερινές αλλαγές που αποδεδειγμένα είναι μέσα στο μενού της ευεξίας και αποδεδειγμένα έχει καταδειχθεί ότι βοηθούν τον άνθρωπο να ξαναστήσει τη δύναμη της ψυχής και τη δύναμη της νέας αρχής. Ένα από αυτό είναι το επωνομαζόμενο, μια από αυτές τις συνήθειες και τα to-dos, τα συστηνόμενα δηλαδή από τους ειδικούς, είναι το επωνομαζόμενο journaling. Το journaling δεν έχει να κάνει με τη δημοσιογραφία, έχει να κάνει όμως με την καταγραφή, ακόμα και σε ένα απλό μήνυμα προς εμάς ή προς κάποιον αγαπημένο μας, του πώς βλέπουμε τη ζωή σήμερα, πώς θα θέλαμε να είναι σήμερα η ζωή, τι έχει αξία για μας. Είναι ένα εργαλείο αυτοπαρατήρησης, όπως το αποκαλούν οι ειδικοί. Και έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το στρες. Έχει σημασία, όπως λένε οι νευροψυχολόγοι, το πότε επιδιδόμεθα στο journaling. Η καλύτερη ώρα, όπως φαίνεται και όπως δείχνουν μελέτες που έχουν γίνει για το journaling, είναι το πρωί. Άτομα αγχώδη, για παράδειγμα, που έχουν την τάση για υπερανάλυση, επηρεάζονται πάρα πολύ από τη χρονική στιγμή που θα βάλουν κάτω λίγο το νου τους και την ψυχή τους και θα συγκεντρώσουν μέσα σε δύο φράσεις τις σκέψεις τους, όχι για να στείλουν κάπου ένα μήνυμα, αλλά ακόμα και για τον ίδιο τον εαυτό τους. Είναι λυτρωτική συνήθεια, είναι η συνήθεια του παλιού ημερολογίου κατά τους πιο παλιούς και πιο παραδοσιακούς. Σήμερα θεωρείται ένα από τα hot, μία από τις hot συμβουλές ευεξίας. Και τι συμβαίνει και γιατί ζητούν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί ψυχολόγοι το journaling να γίνεται το πρωί. Το πρωί πρώτα απ' όλα έχει την αισιοδοξία του πρωινού φωτός, όπως πολλές φορές έχουμε περιγράψει. Και επίσης ενεργοποιείται η σκέψη σε μια μεγαλύτερη εγρήγορση. Είναι το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει το βράδυ, που ο εγκέφαλος το βράδυ επιβραδύνει τη σκέψη του και την έντασή του για να προετοιμάσει τον οργανισμό για τον ύπνο. Παράλληλα όμως το βράδυ, το journaling μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα άγχη, διότι αναγκαστικά είναι η ανασκόπηση της όλης ημέρας. Είναι λίγο πιο δυστυχικό, γι' αυτό και δεν συστήνεται πολύ.

Είναι ο ρόλος του κυρκάδιου ρυθμού και τα επίπεδα κορτιζόλης. Η κορτιζόλη, αν και είναι η βασική ορμόνη του στρες, που αυξάνεται φυσιολογικά κατά τις πρωινές ώρες, ώστε το σώμα να μπορέσει να ξυπνήσει και να αποκτήσει διάβγεια, μπορεί να συνδέεται με το άγχος, αλλά στην πραγματικότητα σε φυσιολογικά επίπεδα βοηθά στην εγρήγορση και στη συγκέντρωση. Έτσι, το πρωινό journaling θεωρείται ότι αξιοποιεί αυτό το ορμονικό παράθυρο, όπως το λέμε, που είναι χαρακτηρισμένο για την αυξημένη νοητική διαθεσιμότητα, όπως για την ακρίβεια είναι επιστημονικός όρος.

Δεν μπορούσα να πω όχι στο Δημήτρη Μολφέση, αγαπημένο τραγούδι και δικό μας αγαπημένο τραγούδι της εκπομπής. Συμφωνήσαμε να κόψουμε πιο νωρίς για να το απολαύσετε.

Για να συνδέσουμε και λίγο το υπέροχο τραγούδι με αυτά που λέγαμε πριν, ένας από τους στόχους της αυτοφροντίδας που το journaling προσφέρει καθημερινά είναι το να καταγράψει κανείς κάτι μικρό που περιμένει με ενδιαφέρον τη μέρα που ξεκινάει. Κάτι μικρό που θα μας δώσει έστω και μια μικρή τζούρα ευτυχίας. Αυτό είναι wellness άλλωστε.

Λίγο πριν σας αφήσουμε για λίγα δευτερόλεπτα διαφημίσεων, να σας πούμε ότι έχουμε συγκεντρώσει ως προτάσεις για όσους ενδιαφέρονται όχι μόνο τα ιδανικά φεστιβάλ ευεξίας που διοργανώνονται με την ευκαιρία της άνοιξης σε όλο τον κόσμο με πολύ ακριβές τιμές, ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και περίεργα άλλα φεστιβάλ αυτοβελτίωσης και κάθαρσης, όπως το Φεστιβάλ Κραυγών. Μείνετε κοντά μας, σε λίγο πάλι μαζί.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Έβλεπα σήμερα το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας που έλεγε πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες σε σχέση και με το 2015. Το αναφέρω γιατί μια συζήτηση είχαμε εδώ για διάφορα που ακούμε και βλέπουμε, και αν έχει τάσει αυτοκτονίας σου είναι πιο περισσότερο εύκολο, κάνουμε λίγο και λίγο χιούμορ. Πειράζ Wells στο μικρόφωνο, η Μαρία Παπαπαναγιώτου στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Μολφέσης, και πάμε πάλι.

Λέγαμε λοιπόν ότι ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο τα φεστιβάλ ευεξίας της Ανοίξεως είναι πραγματικά εντυπωσιακά και όλο και αυξάνονται και μάλιστα με πολύ ευρηματικό τρόπο.

Διαβάζω τώρα το φεστιβάλ των μονοπατιών αγάπης στην Ουαλία. Και σας περιγράφω λίγο αυτά τα love trails, όπως λέγονται. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ περνούν τις μέρες τους τρέχοντας και κάνοντας πεζοπορία στη Χερσόνησο Γκάουερ της Ουαλίας, κατά μήκος εντυπωσιακών βράχων, παραλίων με άμμο, κρυφών όρμων, τεντώνουν τα κουρασμένα πόδια τους, κάνουν συνεδρίες με γιόγκα ενδιάμεσα, γιατί υπάρχουν πολλά προγράμματα. Και το βράδυ χορεύουν όλη νύχτα με ζωντανές μπάντες και DJs. Παράλληλα παρακολουθεί κανείς εμπνευσμένες ομιλίες με κορυφαίους ειδικούς της ευεξίας. Τετραήμερο φεστιβάλ κοστίζει σε κατασκήνωση και κοστίζει γύρω στις 249 λίρες το άτομο τη βραδιά.

Αυτό το οποίο έχει κερδίσει πολύ μεγάλη δημοτικότητα και γίνεται κάθε χρόνο είναι το επωνομαζόμενο φεστιβάλ Sanctum Frequency, που προσφέρει τη νέα εκδοχή του παραδοσιακού Rave Festival. Is it really you? Αλλά στο πιο υγιεινό και στο πιο ευεξιακό του, σκεφτείτε το λιγάκι, χωρίς αλκοόλ, χωρίς ποτά, χωρίς drugs. Συλλογική τελετουργία μεγάλης κλίμακας, έτσι ονομάζεται, χωρίς αλκοόλ. Οι συμμετέχοντες φορούν ακουστικά καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, δημιουργώντας κάτι σαν μια σιωπηλή disco. Wow!

0: Και όλο αυτό το ταξίδι είναι σχεδιασμένο για να οδηγήσει σε μια φυσική κατάσταση εφορίας.
1: Me gusta más mi cama cuando tú estás ahí. ¿Pa qué quieres al
0: Θα ξανάρθει στο Λονδίνο τον Οκτώβριο και σε προηγούμενες εκδόσεις του έχει φιλοξενηθεί το Sanctum Festival σε χώρους όπως το Battersea Arts Center.

0: Μαζί με διάφορα φεστιβάλ άγριας φύσης, όπως αυτό στο καταπράσινο πάρκο του Cornbury Park, μαζί με φεστιβάλ νου και σώματος και πολλά πολλά άλλα τα οποία πλέον λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη και συγκεντρώνουν κύματα ανθρώπων που αναζητούν την ευεξία τους μέσα στη φύση και την απόδρασή τους στην ουσία από τις μεγάλου πόλεις.
1: Yo no sé qué es lo que tú me has hecho. Solamente quiero estar contigo.
0: Με ηχητικές θεραπείες, με ασκήσεις αναπνοής, με ψυχικές συναντήσεις, αναγνώσεις.
2: Dime que me amas, no me hagas esperar.
0: Και κυρίως με αυτό το άκουσμα του τι θέλει το σώμα μας και τι θέλει η ψυχή μας, μακριά από αυτό στο οποίο υποβάλλουμε τον εαυτό μας στην καθημερινότητα. Αυτό όμως, αν το σκεφτεί κανείς, από τις δικές μας διακοπές εδώ στην Ελλάδα δεν απέχει και τόσο πολύ. Δεν μας είναι πολύ δύσκολο να βρεθούμε και να απομονωθούμε σε μια παραλία, να τρέξουμε σε μια παραλία ξεχνώντας τα πάντα, να αφαιθούμε στον πολύ γνώριμο, στους περισσότερους από εμάς, παφλασμό των κυμάτων, που έχει αποδειχθεί ότι λόγω της περιοδικότητάς του βοηθά και τον κυρκάδιο ρυθμό, αλλά και το relax του νου. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά εν καιρό και όσο μπαίνει το καλοκαίρι, άλλωστε το κάνουμε κάθε χρόνο. Θέλω όμως να πάμε σε αυτό που με έχει εντυπωσιάσει περισσότερο από όλα και είναι το φεστιβάλ με τις κραυγές. Yes!

Λοιπόν, είναι μία τάση της νέας γενιάς των επιστημόνων και της νέας γενιάς των ανθρώπων που κουβαλάνε αποδεδειγμένα πολύ οργή. Πολύ οργή από την καθημερινότητά τους, από τον κόσμο στον οποίο μεγαλώνουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους, από τον κόσμο που πνίγει τα όνειρα, από την απώλεια του ελέγχου της ζωής του σήμερα και του αύριο. Είναι η θεραπεία της οργής. Δεν είναι κάτι πρωτογενές, γιατί ως θεραπεία ξεκίνησε από το 1960 από το Dr. Arthur Yanov, ο οποίος επινόησε την αρχαίγονη θεραπεία των κραυγών, έτσι για λίγο απελευθέρωση και έκφρωση του θυμού και της θλίψης. In the evening, in the meantime, in between times. Τώρα όμως οι κραυγές διδάσκονται και σε συνεδρίες, όπως λέγεται, και η κάθε συνεδρία είναι δομημένη με βάση ένα συνδυασμό στοιχείων νευροψυχιατρικής και σύγχρονου, ας πούμε, πιο επιστημονικά αξιολογούμενου διαλογισμού. Δηλαδή των τεχνικών του διαλογισμού που εξετάζεται πλέον και από τους επιστήμονες στα εργαστήρια. Ο στόχος είναι να κορυφώσει κανείς την οργή που κουβαλάει για 5 έως 10 λεπτά, προστατεύοντας τις χωνητικές του χορδές, και να μπορέσει να ουρλιάξει, να χτυπήσει το πόδι του, να εξωτερικεύσει και να εκτονώσει την οργή του τόσο ώστε ο οργανισμός από εκεί και μετά να αρχίσει να επανέρχεται στο φυσιολογικό. Και αυτή η φωνητική απελευθέρωση, όπως ονομάζεται λίγο πιο επιστημονικά, συνδέεται πολύ συχνά με τη φύση, και πολλά από τα σεμινάρια που γίνονται είναι σε χώρους έτσι πιο φυσικούς. Παραδόξως, στα δάση δεν συστήνονται για κάτι τέτοιο, ή τουλάχιστον δεν έχουν ξεκινήσει συνεδρίες από ειδικούς επιστήμονες με ασθενείς ή πελάτες που ενδιαφέρονται, πελάτες ευεξίας που ενδιαφέρονται να ουρλιάξουν. Προτιμώνται οι παραλίες, να το ξέρετε κι εσείς. Όλο και σε κάποια παραλία θα βρεθείτε μόνοι σας. Μπορεί να θέλετε να το έχετε υπόψη σας, να το εκφράσετε κι εσείς. Λοιπόν, και στην Καλιφόρνια και στη Χαβάη το ίδιο το ζεστό κλίμα, λέει η επιστημονική περιγραφή της ιδιότυπης θεραπείας της οργής, το ζεστό κλίμα βοηθά στην ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος και μειώνει το άγχος. Προφανώς θα έχουμε διαπιστώσει όλοι ότι με τον πιο ζεστό καιρό λίγο πέφτει η οξύτητα του θυμού μας, σε όλους μας. Όπου όμως ηφαιστειακό τοπίο, βλέπε Σαντορίνη και σε εμάς, και όχι μόνο, είναι και το Σίγρι στη Λέσβο, υπάρχουν ηφαιστειακά τοπία, όπου ηφαιστειακό τοπίο υπάρχει μια ισχυρή μεταφορά. Τα ηφαίστεια ενσαρκώνουν ακριβώς το θυμό της γης, την ενέργεια που αναδύεται από τον πυρήνα της, και έτσι ακριβώς παροτρύνονται και οι άνθρωποι να εκραγούν και να εκτονώσουν τα καταπιεσμένα ανθρώπινα συναισθήματα.

για το αστείο του πράγματος και για το ποιοι διοργανώνουν τελετουργίες οργής, όπως διαβάζουμε εδώ στο National Geographic, γιατί κάναμε έρευνα για το θέμα, υπάρχει μία αυτοαποκαλούμενη μάγισσα, η Μία Μάγκικ, πάρα πολύ γνωστή σε φανατικούς της ευεξίας, που διοργανώνει τελετουργίες οργής στη Σκωτία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία και την Καλιφόρνια. Και επιλέγει μέρη που τα ονομάζει καταφύγια και συχνά μαζεύει γυναίκες οι οποίες χτυπούν το έδαφος με ξύλα και ουρλιάζουν για να ανακουφιστούν. Έλεος. Δεν είναι όμως ο θυμός, δεν είναι όλο τόσο ακραίο. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ξεκίνησε από την Κίνα το πρώτο κλαμπ εκτόνωση του στρες και του θυμού, το οποίο ήταν ένα μπαρ που πήγαινε κανείς και έσπαγε μπουκάλια, το προσωπικό ντυνότανε με ειδικής προστασίας στολές και μπορούσε κανείς να το σπάσει το ξύλο, και πηγαίνανε εκεί πριν την παγκόσμια οικονομική κρίση, πηγαίνανε εκεί οι πελάτες που ήταν πολύ ζορισμένοι για να, από την καθημερινότητά τους, Κινέζοι πελάτες, και εκτονωνότανε συστηματικά ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν στο ανατολίτικο παραδοσιακό ζεν, για το οποίο φημίζονται οι χώρες της Ανατολής.

Και σιγά σιγά μέσα σε περισσότερο από μια δεκαετία τα club, τα screen clubs, δηλαδή τα club των ουρλιαχτών, έγιναν δημοφιλή και στο δυτικό κόσμο. Στο Σικάγο υπάρχει ένα πολύ γνωστό, το Scream Club Chicago. Αλλά και στο Λονδίνο είναι το ουρλιαχτό.

Και για να γίνουμε και λίγο πιο σοβαροί επιστημονικά, η θεραπεία της κραυγής δεν συστήνεται για όλους. Δηλαδή, άτομα που έχουν περάσει μετατραυματικό στρες μπορεί με τις έντονες κραυγές να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερο τραύμα στον οργανισμό. Άτομα με διπολική διαταραχή μπορεί να επιβαρυνθούν και να οδηγηθούν σε ένα μανιακό επεισόδιο. Όμως όλη αυτή η φιλοσοφία συνδέεται και με τις φωνητικές ασκήσεις, δηλαδή με το συνδυασμό της φωνής και των αναπνών, κυρίως για ανθρώπους εσωστρεφείς που κάπου πρέπει να βγάλουν την έντασή τους. Μην ξεχνάμε ότι ο αναστεναγμός είναι μία υποσυνείδητη ανθρώπινη τελετουργία, μικρή καθημερινή τελετουργία, και σε πολλούς τόπους όπως και σε πολλά μέρη της Ελλάδος είναι και παράδοση, και είναι ακριβώς μια αντιμετώπιση της εσωτερικής θλίψης ή του πολύ μεγάλου άγχους. Αλλά όπως λένε οι ειδικοί της ευεξίας, η θεραπεία με κραυγές και οι τελετουργίες της οργής ήρθαν όντως για να μείνουν στα σύγχρονα χρόνια της ευεξίας. Και αποτυπώνουν μια, ας πούμε, πολιτιστική μετατόπιση προς αυτές τις εποχές που μας ζητούν για να είμαστε well, μια μεγαλύτερη συναισθηματική ειλικρίνεια και μια προσπάθεια συνειδητή αυτοέκφρασης. Στο San Diego της Καλιφόρνιας στις 30 Μαΐου, για όσους ενδιαφέρεστε, το Rage Retreat περιλαμβάνει πολλές έτσι ψαγμένες τελετουργίες απελευθέρωσης από την οργή, τελετές με κακάο επίσης για όσους αγαπούν τη σοκολάτα και θεραπεία με κραυγές.

Δεν μπορούμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή χωρίς να αναφερθούμε στην κορυφαία γιορτή του χρόνου για την ψυχή κάθε ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο, που είναι η γιορτή της μητέρας. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν τη μητέρα τους τη νούμερο ένα ηρωίδα που γνωρίζουν.

Και αλλή μόνο γιατί να μην είναι, μας παρέχει από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας την άμυνα και την προστασία. Ενσαρκώνει τη Σοφία και αργά ή γρήγορα όλοι το παραδεχόμαστε. Είναι πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς και προωθεί και την ενίσχυση και την έμπνευση. Έτσι το κάνουν οι μαμάδες. Ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους να ξέρει γιατί η μητέρα του είναι η ηρωίδα του, είτε είναι ζωή, είτε βρίσκεται στον ουρανό.

και για τον Μπάρακ Ομπάμα, για παράδειγμα, πριν από 10 ακριβώς χρόνια, την ημέρα της μητέρας, είναι χαρακτηριστικό, είχε πει ότι το χαρακτήρα ολόκληρης της Αμερικής τον διαμορφώνουν οι μητέρες, καθόλου τυχαίο. Το σημαντικό είναι ότι γεννιόμαστε με το πιο γλυκό αποτύπωμα αγκαλιάς σε αυτόν τον κόσμο και ξέρουμε ότι η μητέρα ή η μαμά είναι εκεί για να ξεπερνά πραγματικά τα εμπόδια, τουλάχιστον όσο είμαστε μικρότεροι. Με αυτή τη δύναμη πορευόμαστε όσο μεγαλώνουμε, και μάλλον και όσο μεγαλώνουμε πολύ, ποτέ δεν το ξεχνάμε.

Εύχομαι σε όλους αυτή την Κυριακή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ακόμη και με μια μικρή προσευχή, αν δεν έχουν κοντά τις μαμάδες τους, να τους πούν πόσο πολύ τις ευγνωμονούν. Πόσο αβάσταχτα πολύ ενδεχομένως τις έχουν αγαπήσει και εξακολουθούν να τις αγαπούν. Εύχομαι σε όλους όσους έχουν τις μαμάδες τους μαζί να νιώσουν αυτή την ευγνωμοσύνη και τη μεγάλη ευλογία. Και να συνεχίζουν να νιώθουμε όλοι μας παιδιά, έστω και επ' ευκαιρία αυτής της ημέρας.

Δεν μας έμεινε πολύς χρόνος, μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να σας χαιρετήσουμε. Ήταν άλλος ένας Πειραιάς Well. Ευχόμαστε και υποσχόμαστε να είμαστε όλοι well και να είστε well και να είστε καλά και με πολύ μεγάλη ευεξία και εφορία να ζήσετε αυτή την άνοιξη και το καλοκαίρι που έρχεται, να χαίρεστε τις μέρες, να χαίρεστε την όμορφη πόλη του Πειραιά, να χαίρεστε κάθε στιγμή και να ευγνωμονείτε για κάθε μικρό ή μεγαλύτερο δώρο σας δίνει η ζωή.

Από το Δημήτρη Μολφέση στον ήχο και τη Μαρία Παπαναγιώτου στο μικρόφωνο, Πειραιάς Well έφτασε στο τέλος του. Δίνουμε ραντεβού και πάλι για την επόμενη Πέμπτη στις 4 το απόγευμα. Γιώργος Πατριάρχης είναι εδώ. Και ακολουθούν ειδήσεις με το Θοδωρή Ασβεστόπουλο.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ μεταφέρουν αραβικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αισιόδοξος ο πρωθυπουργός του Κατάρ άνοδος στις αγορές και πτώσεις στο πετρέλαιο. Να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με σεβασμό, ζήτησε από τους υπουργούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τέτοια ακρίβεια δεν έχουμε ξαναζήσει. Η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί το υπερπλεώνασμα για επικοινωνία, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρωθυπουργός μοίρασε συγχωροχάρτια στους βουλευτές του, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για επιτελικό αχταρμά. Δύο αιτήματα για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Χρήστος Πύρτζης. Εγκληματική ενέργεια, ο θάνατος του 73χρονου που βρέθηκε νεκρός στην αυλή του στον κάτω Άγιο Ιωάννη Πιερίας. Δικογραφία για πατέρα στην Πάτρα που έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του και τον παρότρινε να πυροβολήσει. Χαμηλός ο υγειονομικός κίνδυνος για την Ευρώπη, σημειώνει η Κομισιόν για το Χανταϊό. Επιβεβαιώθηκαν 5 κρούσματα στο κουραζιερόπλοιο, παγκόσμιο συναγερμός για τον εντοπισμό επιβατών. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε διήμερη κατάπαυση του πύρος με την Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οθεί την Αρμενία κατά της Ρωσίας, αναφέρει η Μόσχα. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η άνεμη νότιοι μέτρη, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μια ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1950.

0: 9. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone, η Rock Zone.

όπως συμβαίνει όλη την εβδομάδα. Ξεκινάμε όλες τις εκπομπές της Rock Zone αυτή την εβδομάδα με τους Metallica και κατά τη διάρκεια του δύο ώρου παίζουμε βέβαια αρκετά κομμάτια από την δισκογραφία τους. Απόψε ξεκινήσαμε με το The Memory Remains. Περίεργη συνεργασία, όχι περίεργη, παράξενη, απρόσμενη, τότε των Metallica σε ένα κομμάτι με τη Marianne Faithfull. Από το Reload του 1997. Ένα κομμάτι που συγκεντρώνει και αρκετές πιθανότητες να ακουστεί το βράδυ του Σαββάτου. Έφτασε και ο Hetfield πρωί-πρωί σήμερα. Πικράθηκαν και οι δημοσιογράφοι που δεν τους μίλησε, λέει, ναι, λες και είχε κάμια καήλα να τους δώσει καμία συνέντευξη στο αεροδρόμιο. 8 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο, Rock Zone στα ραδιοφωνά σας, 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber, 210-42-24-44-96, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Όπως είπα και πριν, θα επανέλθουμε στο Μετάλλικα φυσικά και αργότερα μέσα στο δίωρο. Να συνεχίσουμε όπως και χθες που ήταν, παίξαμε δεύτερο κομμάτι, το καινούργιο των Rolling Stones, ένα νέο κομμάτι από τους Rolling Stones, από το νέο τους άλμπουμ που θα έρθει 10 Ιουλίου μες στο καλοκαίρι, Foreign Tongues, και το κομμάτι In the Stars. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Έχουν συμπληρωθεί 20 χρόνια από αυτό το σπουδαίο άλμπουμ των Snow Patrol, το Eyes Open. Σαν σήμερα το 2006, 7 Μαΐου, ήταν νούμερο 1 στη Βρετανία, το 4ο στούντιο άλμπουμ των Snow Patrol. Επίσης νούμερο 1 σε Ιρλανδία και Αυστραλία. Ακούσαμε το Hands Open από εκείνο το άλμπουμ, ένα από τα single εκείνης της χρονιάς. Και τώρα θα σας πάω σε πιο pop μονοπάτια και τη δεκαετία του 90 για τους EMF. Σαν σήμερα το 1991 κυκλοφορούσαν τον ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ τους Super Deep και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς αλλά και των 90s ήταν το κομμάτι Unbelievable.

22 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1.90.4. 1991, η EMF με το Super List, το ντεμπούτο άλμπουμ τους και την επιτυχία Unbelievable, το οποίο ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τελικά όλης της δεκαετίας και φυσικά βέβαια εκείνη τη χρονιά. Σαν σήμερα το 1969, ένας άλλος τύπος, ο Σουηδός Ιγκλάι Τσέρι, έκανε... είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1969, που έκανε μια επιτυχία, το Save Tonight. Μπορούμε να το πούμε και One Hit Wonder.

σήμερα το 1969 έχει γεννηθεί ο Ιγκλάι Τσέρι που έκανε αυτή την επιτυχία, Save the Night. Και από το Σουηδό, Ιγκλάι Τσέρι. Σε έναν πολύ πιο σπουδαίο μουσικό, ένα σπουδαίο κιθαρίστα από το Πουέρτο Ρίκο, τον Κάρλος Αλομάρ, ο οποίος έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς, αλλά κυρίως τον θυμόμαστε από τις συνεργασίες του με τον David Bowie από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι και το 2000. Ο Πορτορικανός που γίνεται σήμερα 75 ετών, σπουδαίος κιθαρίστας, έχει συνεργαστεί επίσης με τον Paul McCartney, τους Simple Minds, τον Mick Jagger, τον Iggy Pop, τους Pretenders και από τους νεότερους τον Brandon Flowers, τον Killers. Πάμε να ακούσουμε το Young Americans, ένα κομμάτι που έγραψαν ο Bowie και ο John Lennon, αλλά την υπογραφή του έβαλε και ο Κάρλος Αλομάρ. Ένα κομμάτι που θα μας πάει μέχρι τις και μισή. Επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο, μείνετε εδώ στη Rock Zone, στους 90,4.

Εδώ είμαστε και πάλι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με τον Terence Trent D'Arby. Εδώ είμαστε δεκαετία του 80 και στα τέλη. Και αυτό το κομμάτι μετά από πολύ heavy rotation τότε στο MTV, το βίντεο κλιπ του, σαν σήμερα 7 Μαΐου έπιανε κορυφή στην Αμερική, νούμερο 1 single σαν σήμερα, το Wishing Well. Επίσης μια top 5 επιτυχία στην Βρετανία μέχρι το νούμερο 4 εκεί, για τον Terence Trent D'Arby. Δεύτερο ημίωρο, κανάλι 1 στους 90,4 Rock Zone στα ραδιοφωνά σας. Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 7. Ακριβώς 10 χρόνια πριν, σαν σήμερα, 5 από τις 10 θέσεις στα 200 καλύτερα άλμπουμ στην Αμερική ήταν στον Prince. Μετά τον ξαφνικό του θάνατο, 5 άλμπουμ του στα 10 καλύτερα, σπάνιο αυτό, και άλλα 3 μέχρι τα 100. Η συλλογή The Very Best of Prince ήταν στο νούμερο 1, το Purple Rain στο νούμερο 2, το Hits and B-Sides στο νούμερο 4, το Ultimate στο νούμερο 6 και το 1999 στο νούμερο 7. Επίσης, τα Sign of the Times, Hit and Run, Phase 1 και Prince ήταν και αυτά μέσα στα 100 καλύτερα στην Αμερική. Πάμε να ακούσουμε τον Prince σε μια μεγάλη του επιτυχία, When Doves Cry. Που είναι και στο Purple Rain και στο Very Best of Prince και στο The Hits, The B-Sides. Αυτά που ήταν δηλαδή το 1, το 2 και το 4 στην κορυφή σαν σήμερα το 2016.

γεννημένη ως Θέλμα Τζάκσον, γνωστή ως Θέλμα Χιούστον. Γεννημένη πάντως σαν σήμερα το 1946, γίνεται 80 χρονών, τεράστια αυτή η επιτυχία της. Don't Leave Me This Way, 1977. Έκτος από νούμερο 1, της χάρισε και ένα Grammy. Πέντε λεπτά πριν τις 6, πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Αλλάζουμε ύφος και πάμε σε ρέγγι μονοπάτια για ένα σπουδαίο άλμπουμ. Μια σπουδαία συλλογή, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, 1984. Κυκλοφορεί, πάει στα ράφια των δισκοπολίων, το Legend του Bob Marley και των Wailers, ένα greatest hits. Το οποίο έχει πάνω από 25 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, κάνοντάς το βέβαια φυσικά και αυτονόητα το πιο εμπορικό reggae άλμπουμ όλων των εποχών και μάλλον και αξεπέραστο.

Johnny B. Good, Peter Tosh, προηγουμένως Bob Marley, Would You Be Loved. Με αφορμή τη συλλογή Legend, ξεκινήσαμε έτσι λίγο με το reggae, το θρυλικό αυτό, τη συλλογή του Bob Marley που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1984, το πιο εμπορικό reggae album όλων των εποχών, μακράν του δεύτερου. Και κανένα δεν πρόκειται να το ξεπεράσει, το θρυλικό Legend. Ακούσαμε Marley, ακούσαμε Tosh. Μας μένουν λίγα λεπτά μέχρι τις 6. Θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων σε αυτά τα μονοπάτια. Ξεκινάμε με Madness, Nightboat του Cairo. Ακολουθούν Sharp Ties και Mano Negra μέχρι τις 6. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ μεταφέρουν αραβικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αισιόδοξος ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, άνοδος στις αγορές και πτώσεις στο πετρέλαιο. Κάποιοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο ενθουσιασμό τη φανέλα, διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι θα τσακωνόμασταν, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τέτοια ακρίβεια δεν έχουμε ξαναζήσει. Η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί το υπερπλεώνασμα για επικοινωνία, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός μοίρασε συγχωροχάρτια στους βουλευτές του, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για επιτελικό αχταρμά. Η αστυνομία είχε λάβει μέτρα, η εισαγγελική αρχή πήρε τις αποφάσεις, δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για τις απειλές που δεχόταν ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στην Κρήτη. Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του 73χρονου που βρέθηκε νεκρός στην αυλή του στον κάτω Άγιο Ιωάννη Πιερίας. Χειρουργήθηκε ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατίνι στον Ασπρόπυργο, κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του. Χαμηλός ο υγειονομικός κίνδυνος για την Ευρώπη από τον Χανταϊό, σημειώνει η Κομισιόν. Επιβεβαιώθηκαν 5 κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο Παγκόσμιο Συναγερμός για τον εντοπισμό επιβατών. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, άνεμοι νότιοι μέτριοι, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μια ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον

0: Έναν άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Έψ! Ταραμπάνκο, κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone, η Rock Zone.
3: It's dreamy weather we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon, a murder of silhouettes.

Μαΐου του 2002, σαν σήμερα, ο Tom Waits κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ, το Blood Money και το Alice, 13ο και 14ο στούντιο άλμπουμ του σπουδαίου Tom Waits. Άνοιξαν μία από τις καλύτερες στιγμές του, το μόνιμο Alice. Την δεύτερη ώρα, 7 λεπτά μετά τις 6. And I will think of this when I'm dead in my grave. Κανάλι 1 στους 90,4, εδώ από το κέντρο του Πειραιά, Rock Zone, στα ραδιοφωνά σας, δεύτερη ώρα. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Δημήτρης Αντωνόπουλος λίγο αργότερα, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 9, στο δεύτερο μέρος της Rock Zone.

2-10-49-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 2-10-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Σε ένα καινούριο κομμάτι θα πάμε για τη συνέχεια. Το δεύτερο νέο τραγούδι του Father John Misty μέσα στο 2006. Είναι το single The Payoff.

Closer, η Travis, από το 5ο στούντιο άλμπουμ τους που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2007, το The Boy With No Name. Πάμε για την συνέχεια σε μια είδηση που έσκασε σήμερα. Οι Happy Mondays ανακοίνωσαν την επανέκδοση του εμβληματικού τους άλμπουμ Pills and Thrills and Bellyaches. Θα κυκλοφορήσει 21 Αυγούστου. Έχει γίνει remaster από τα αυθεντικά tapes της Factory Records. Επίσης, αρκετό σπάνιο υλικό, κάποιες live ηχογραφήσεις, αλλά και νέα remixes, ό,τι δηλαδή έχει κάθε καινούργια deluxe έκδοση. Το καλοκαίρι όλα αυτά για τη σκηνή του Manchester, παρέα εκεί με Acid House, Παρτάρες, Step On, Happy Mondays.

από το θρυλικό άλμπουμ των Happy Mondays, Pills and Thrills and Belly Aches του 1990. Step On. Με αφορμή την είδηση της επανακυκλοφορίας αυτού του άλμπουμ σε Remastered Deluxe Edition αυτό το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Σε γενέθλια για τη συνέχεια, Steve Diggle, τον Buzzcocks, γίνεται σήμερα 71 ετών. Ιδρυτικό μέλος του σπουδαίου αυτού σχήματος, τον Buzzcocks. Παρέα με τους Πετσέλη, Χάουρντ Ντιβότο και Τζον Μάιερ. Επίσης, να πούμε εδώ ότι στα τελευταία χρόνια με την επανένωσή τους έχει αναλάβει και τα φωνητικά ο Steve Diggle. Γίνεται σήμερα 71 ετών. Ever Fall in Love, η Buzzcocks.

και από τους θρυλικούς Buzzcocks, τους σπουδαίους Social Distortion και το event που λέγαμε και χθες. Αύριο κυκλοφορεί το νέο τους άλμπουμ, αλλά σήμερα η πρώτη ακρόαση στην Ελλάδα γίνεται εδώ στον Πειραιά, στο δισκοπωλείο Off The Record. 7 η ώρα, αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής, τελεία δηλαδή, ακούτε εκπομπή, κατεβαίνετε και απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Όσοι είστε πιο μακριά, ξεκινήστε. Η πρώτη ακρόαση λοιπόν, πρώτες κόπιες, πρώτα αντίτυπα από το νέο άλμπουμ Born to Kill των Social Distortion. Επίσης να πω ότι όσοι πάτε εκεί και αγοράσετε το άλμπουμ βέβαια, μπαίνετε σε κλήρωση για συλλεκτικά 7 ίντσα, official posters και exclusive bumper stickers των Social Distortion. Όλα αυτά 7 η ώρα εδώ στην πλατεία απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, στο δισκοπωλείο Off The Record. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα καινούργια τραγούδια, Partners in Crime, τελευταίο για το ημίωρο, επιστρέφουμε σε λίγο.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο με ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και ένα από τα καλύτερα σόλο, κιθαριστικά σόλο όλων των εποχών. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί που έχουν ασχοληθεί με αυτό. Σαν σήμερα αυτό το κομμάτι ήταν νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τέταρτη φορά η Eagles στην κορυφή στην Αμερική. Στη Βρετανία top 10 επιτυχία μέχρι το νούμερο 8. Βραβείο Grammy το 1977 για το Hotel California. Στα 20 βραβεία Grammy εκείνη την χρονιά. Έλεγα λοιπόν για τους ειδικούς, το περιοδικό Guitar το έχει νούμερο 8 στα 100 καλύτερα κιθαριστικά σόλο όλων των εποχών, ενώ η λίστα που είχαμε αναφέρει μες την εβδομάδα, μια τελευταία λίστα που έβγαλε το περιοδικό Rolling Stone, το Hotel California των Eagles, αυτό το κομμάτι ήταν στο νούμερο 3. Τελευταίο ημίωρο, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο, για περίπου 20 λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί. Στους Deep Purple πάμε, που ανακοίνωσαν το νέο του στούντιο άλμπουμ Splat. Και μάλιστα ο Ιαν Γκίλαν σε δηλώσεις του λέει ότι το συγκρότημα βρίσκεται στο πνεύμα των αρχών των 80's, εκεί που έκανε δηλαδή τα σπουδαία πράγματα μεταξύ 69-73. Βρισκόμαστε, λέει, ξανά κοντά σε υλικό που μπορεί να σταθεί δίπλα στο Highway Star, το Smoke on the Water και το Lazy. Στη δυναμική, την ισορροπία και την διασκέδαση που είχε η μουσική που φτιάχναμε από το 69 μέχρι το 73. Να πω εδώ, προσωπική μου άποψη είναι ότι οι Deep Purple κάνουν τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, σπουδαία άλμπουμ. Αφού ο Γκίλαν θυμήθηκε εκείνη την περίοδο και το Lazy, που το ακούμε λίγο πιο σπάνια, πάμε να το θυμηθούμε.

λέει η Deep Purple, μας θύμισε εκείνη την περίοδο η Αγγίλαν, τους θυμηθήκαμε κι εμείς, περιμένοντας βέβαια και το νέο τους άλμπουμ. Πάντα με ενδιαφέρον. Μας μένουν περίπου 13-14 λεπτά, θα τα αφιερώσουμε όπως κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα στους Μετάλλικα. Και μάλιστα απόψε θα πάμε στην πρώτη περίοδο τους, στο πρώτο και δεύτερο άλμπουμ. Ξεκινάμε από το σπουδαίο thrash άλμπουμ, το Kill Em All, το ντεμπούτο των Metallica, με το Seek and Destroy. Ένα κομμάτι που συγκεντρώνει βέβαια πάρα πολλές πιθανότητες να ακουστεί το Σάββατο.

Ένα από τα εμβληματικά κομμάτια των Metallica από το πρώτο τους άλμπουμ Kill Em All, Seek and Destroy. Ένα κομμάτι που συγκεντρώνει βέβαια πάντα πιθανότητες να ακουστεί live το Σάββατο. Είπαμε τα τελευταία 15 λεπτά αφιερωμένα στους Metallica και απόψε. Τελευταίο κομμάτι πριν δώσουμε σκυτάλη στον Δημήτρη Αντωνόπουλο για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στη Rock Zone. Θα πάμε στο δεύτερο άλμπουμ των Metallica για ένα από τα εμβληματικά τους κομμάτια. Τα δίνουν όλα στις ζωντανές εμφανίσεις, το Creeping Death. Τελευταίο κομμάτι για απόψε. Για δύο ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο Παρασκευή, στο τελευταίο μας ραντεβού για αυτήν την εβδομάδα. Λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Προσωρινή συμφωνία για το τέλος του πολέμου εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, περίπου 1500 πλοία εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο. Κατατίθεται τροπολογία για την επίσπευση της ανάκρισης και εκδίκασης αξιοπίνων πράξεων βουλευτών. Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, ιδρώστε όλοι τη φανέλα, το μήνυμα Μητσοτάκη από την εξάωρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδρίαση η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ, κάλεσμα Ανδρουλάκη στις υγιείς, δημιουργικές και προοδευτικές δυνάμεις για συμμετοχή. Η αστυνομία είχε λάβει μέτρα, η εισαγγελική αρχή πήρε τις αποφάσεις, δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τις απειλές που δεχόταν ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στην Κρήτη. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του 12χρονου που παρασύρθηκε από γιοταχή ενώ οδηγούσε πατίνι στον ασπρόπυργο. Σε επικοδομητικό κλίμα, η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό. 6 νεκροί και 13 τραυματίες από βλήματα όλμων σε αγορά του Πακιστάν κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Στη Βουλγαρία, εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε ο νικητής των εκλογών Ρούμεν Ράντεφ. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η άνεμη νότιοι μέτρη, η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Δημήτρης Αντωνόπουλος. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα

0: δώρο στον εαυτό σου, την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κανάλι 1. 90,4.

Ο Δημήτρης Μολφέσης είναι στη ρυθμίση του ήχου, Δημήτρης Αντωνόπουλος στους 90,4. Είμαστε λίγο μετά τις 7 για το επόμενο 2 ώρο μέχρι τις 9 μαζί. Λονδίνο, 2026, 1η Μαΐου. Η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του καταπληκτικού ντεμπούτο άλμπουμ για το σχήμα των Modern Woman, Johnny's Dream World. Ένα σχήμα που συνδυάζει το art rock με τη folk, τον indie ήχο του post-punk στις μέρες μας και τη rock opera. Το κάνουν καταπληκτικά. Είναι ένα σχήμα που θα συναντήσουμε στις εκπομπές μας στο άμεσο μέλλον και πάλι. Και θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια.

καινούριο υλικό από το 2024 και το άλμπουμ No Name για τον Jack White. Δύο καινούρια τραγούδια παίξαμε την Τρίτη, το Derecho Demonico, G.O.D. and the Broken Ribs. Αυτός που δεν χάνει τίποτα από την διάθεσή του, την ορμή του και την ικανότητα να μας βάζει στο παιχνίδι. Το λέγαμε σχολιάζοντας, νομίζω πριν από 2 εβδομάδες, την επιστροφή του Jack White. Φαίνεται απλό, δεν είναι καθόλου. Δεν είναι ο ήχος και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει περασμένες δεκαετίες και φέρνει το υλικό αυτό στο σήμερα. Είναι το ταλέντο και η ικανότητά του να γράφει απίθανη μουσική.

Ένας θρίαμβος στο ντεμπούτο άλμπουμ των Gang of Four από το φθινόπωρο του 1979. Η θεματολογία του άλμπουμ, επηρεασμένη από τις πολιτικές θεωρίες του Μάρξ μέχρι τον Μισελ Φουκό. Βέβαια αυτές είναι αφετερίες, είναι ρεθίσματα για να αποτυπωθεί κάτι ζωτικό σαν αποτέλεσμα. Στην προκειμένη περίπτωση σαν σπουδαίο έργο τέχνης για το rock and roll και όχι μόνο στο ντεμπούτο άλμπουμ των Gang of Four με τον τίτλο Entertainment. Damaged Goods. Λοιπόν, καινούριο single για τους Gang of Four.

Στη δεύτερη ώρα, μετά τις 7.30, θα ακούσουμε και τα δύο καινούργια τραγούδια των Stones που δόθηκαν χθες στην δημοσιότητα. Βλέπω τα σχόλια. Είναι το λιγότερο παράλογο. Καταρχάς, είναι υπέροχη η τύπη αν δει κάποιος την παρουσίαση στο κομμάτι που αφορά τη συνέντευξη για το νέο τους άλμπουμ. Οι τρεις εναπομείνατες. Stones. Δύο στην ουσία και βέβαια μετά στη δεκαετία του 70 ο τύπος από τους Faces που βάζει και αυτός ο Ronnie Wood την δική του πινελιά στον μεγάλο πίνακα των Rolling Stones. Δεν μπορούν οι απαιτήσεις να είναι σαν οι Stones να είναι στα 60's για παράδειγμα ή μετά στη δεκαετία του 70. Είναι μια χαρά τραγούδια. Είναι ο ήχος των Stones σήμερα. Το άλμπουμ περιέχει 14 συνολικά τραγούδια. Είναι δύο από αυτά. Και είμαστε τυχεροί που οι Rolling Stones έχουν ένα καινούριο άλμπουμ. Έτσι και στην περίπτωση των Gang of Four, ο John King ηγείται πλέον του σχήματος μετά το θάνατο του Andy Gill. Το καινούριο τραγούδι για το ιστορικό αυτό σχήμα από την Βρετανία που μόλις ακούσαμε, No Kings Here. You ready? Put your hands in the air.

πολλά σημαντικά live μπροστά μας. Και για το καλοκαίρι και στο Μάιο μέσα. Επιμένω ότι ο Νίκ Κέιβ είναι το πιο ιδιαίτερο, το πιο ξεχωριστό live act στην γη. Τη στιγμή αυτή, με τον τρόπο που προσεγγίζει το κάθε live ο ίδιος. Πώς το κάνει, άραγε. Για σκεφτείτε.

Θρησκευτική τελετή, αυτό είναι κάθε εμφάνιση του Nick Cave με την μυθολογία ολοζωντανή του Elvis. Πάντα εκεί για τον Cave, τον Cave ερμηνευτή, τον Cave ποιητή, τον Cave οραματιστή και ονειροπόλο Τούπελο, από το άλμπουμ Live God που μας χάρισε στο κλείσιμο της χρονιάς που έφυγε. Κάθε φορά που βγαίνω στη σκηνή, δηλώνει ο Nick Cave, δεν νιώθω ποτέ έτοιμος. Είναι μια αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση εκεί έξω που δεν υπάρχει κανένα λάθος και κανένα σωστό. Υπάρχω εγώ και ένα θηρίο. Και το θηρίο αυτό είναι η άλλη όψη του εαυτού μου.

Πέρυσι μας χάσει ένα καλό άλμπουμ, ακόμη ένα καλό άλμπουμ για τους Alabama Shakes με το Another Life. Και στους πρώτους μήνες της καινούριας χρονιάς ένα τραγούδι διαμαρτυρίας. Υπάρχει υλικό τώρα, αυτό είναι καλό, γιατί χρειάζεται αυτή η ένταση, η μεγένθηση, η φαντασίωση, η εξεδανίκευση. Όλα αυτά είναι απαραίτητα στατικά στη δημιουργία. Αλίμονο. Alabama Shakes, μια κριτική για τις μέρες που ζούμε με το καινούριο του τραγούδι, με τον τίτλο American Dream.

Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, λάτρεψε τα blues μέσα από την εκδοχή του Eric Clapton, του Jeff Beck. 12 ετών ο Τζον Μποναμάσα άνοιγε για τον θρυλικό BB King. Το πιτσιρίκι εκείνο στη διαδρομή έχει κερδίσει 3 γκράμμι. Έχει συχνά κάποιος την αίσθηση ότι είναι από πάντα εδώ ο Τζον Μποναμάσα και είναι μόλις 48 ετών. Το καινούριο του άλμπουμ, ζωντανά γραφημένο στο Κόρκ στην Ιρλανδία, είναι ένας φόρος τιμής σε έναν άλλο σπουδαίο ήρωα του Τζον Μποναμάσα, τον Ρόρι Γκάλαχερ.

Ήταν σίγουρα μια πρόκληση για μένα, δηλώνει ο Τσομπονάμασε, να περπατήσω στα βήματα του Ρόρι Γκάλαχερ, και κάτι που την ίδια στιγμή είχε ένα τεράστιο συναισθηματικό βάρος μέσα μου. Νομίζω ότι τα κατάφερα. Προσπάθησα να διατηρήσω το προσωπικό μου ύφος μέσα όμως από τη μέθοδο και τον τρόπο που ο Ρόρι μας χάρισε όλη εκείνη τη μαγική μουσική, δηλώνει ο Τσομπονάμασε. Για το άλμπουμ The Spirit of Rory, Live from Cork, η ηχογραφής του Τσομπονάμασε. Την χρονιά που πέρασε, τον Ιούλιο του 2025 στην Ιρλανδία, την πατρίδα του Rory Gallagher. Τιμώντας έτσι, 30 χρόνια από το θάνατο του Rory, μια ζωντανή κληρονομιά σπουδαία πολύ.

Κανάλι 1 στους 90,419 λεπτά πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Μετά τις 8 στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής θα δούμε τον ήχο του Σιβερχόγεμ και τον Μάντρου Γκάντα. Το καλό καινούριο άλμπουμ της Casey Musgraves, Middle of Nowhere, το νέο της ίδια θεωρεί ότι περισσότερα στοιχεία από την παραδοσιακή τεχνοτροπία της country βρίσκονται εδώ, μία αναζήτηση πίσω στις ρίζες με σημερινή ματιά. Η εξαιρετική Casey Musgraves, Dry Spell, το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν, ο Joe Bonamassa στο Tattooed Lady, από το live album Tribute στην κληρονομιά και τον ήχο του μοναδικού Rory Gallagher.

Τι όμορφη συνάντηση αυτή, φρέσκος ήχος. Πολύ καλή διασκευή έχει αποτυπωθεί όλο αυτό στην συνεργασία του Johnny Depp, που έτσι κι αλλιώς είναι ένας rock and roll αναζητητής. Στο πλάι του Imelda May Hunted είναι το δεύτερο δείγμα γραφής μετά την διασκευή του Bruce Springsteen στο Rainy Day in Soho από το άλμπουμ 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, η ψυχή των Pogs. Εδώ μέσα από τις ματιές σημαντικών ερμηνευτών σε ένα άλμπουμ αφιέρωμα. Καταπληκτικό Extended Play της Άννα Κάλβιν. Το έχουμε παρουσιάσει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Υπέροχες συνεργασίες, Λόρι Άντερσον, ο Perfume Genius, ο Iggy Pop. Η πιο σημαντική στιγμή στο EP αυτό είναι όταν στο πλάι της θα βρεθεί ο Ματ Μπέρνιγκερ, το National.

Ανά Κάλβι, Ματ Μπέρνιγκερ. Is This All There Is, από το καινούριο EP της Ανά Κάλβι. Πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα δύο καινούρια τραγούδια των Rolling Stones.

25ο στούντιο άλμπουμ για τους Rolling Stones στις 10 Ιουλίου με τις συμμετοχές εκεί του Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, τον Cure. Το άλμπουμ έχει τον τίτλο Foreign Tongues. Έχει ενδιαφέρον, μπορεί να το δει οποιοδήποτε στο διαδίκτυο, το κομμάτι που αφορά την συνέντευξη των Stones στον Conan O'Brien. Το πόσο απίθανος Mick Jagger μιλά για τη συμμετοχή του Robert Smith στον καινούριο τους δίσκο. Ήταν στο στούντιο ένας τύπος, γυρίζει κάποια στιγμή, του λέω, αφηγεί το Mick Jagger, «Είσαι ο Robert Smith τον Cure, έτσι?» «Ναι», μου απάντησε. «Ωραία λοιπόν, μιας και βρίσκεσαι εδώ, κάτι πρέπει να κάνεις».

Το καταπληκτικό στην υπόθεση των Stones, αν δει κάποιος και το τρέιλερ που αφορά τις ηχογραφήσεις για το καινούριο του στο Foreign Tongues, 10 Ιουλίου στην αγορά των νέων των Stones, και γενικότερα τις εικόνες που μεταφέρουν, ο τρόπος που αφηγούνται. Οι νεαροί αυτοί το διασκεδάζουν, ζουν, είναι εκεί, μέσα στη ζωή την ίδια, και από αυτή την διαδικασία αντλούν τη θεματολογία τους. Αυτό διηγείται και αφηγείται ο Keith Richards μιλώντας για το καινούριο άλμπουμ των Stones. Rough and Twisted in the Stars, το τραγούδι με το οποίο κλείνουμε την πρώτη ώρα.

0: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Προσωρινή συμφωνία για το τέλος του πολέμου εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, περίπου 1.500 πλοία εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο. Νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ την άλλη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον σύμφωνα με αραβικό δίκτυο. Δίκη εντός 3 μηνών για υποθέσεις με πολιτικούς εφόσον η Βούλη δώσει την άδεια, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πρώτη με 22,5% η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της MRB, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 11,3%. Νεκρή ανασύρθηκε 85χρονη με αναπηρία από ασανσέρ στην Κηφισιά. Ο Χανταϊός θα μείνει περιορισμένος εάν τα μέτρα εφαρμοστούν και οι χώρες επιδείξουν αλληλεγγύη, ανέφερε αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 6 νεκροί και 13 τραυματίες από βλήματα όλμων σε αγορά του Πακιστάν κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Για έγκλημα θρησκευτικού μίσους κατηγορείται ο Ισραηλινός έπικος που επιτέθηκε σε γαλίδα καλόγρια στην Ιερουσαλήμ. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η άνεμη νότιοι μέτρη, η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Αντωνόπουλο. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

On a day like this, there'd be no heat at all. Return again. Στα καλά άλμπουμ στην προσωπική διαδρομή του Σίβερ Χόγεμ. Το Σεπτέμβριο του 2011 είχαμε φιλοξενήσει τότε και μια συνέντευξή του με αφορμή το άλμπουμ αυτό, το Long Slow Distance Give It A Whirl. Αρκετό καιρό μετά, πόσες φορές έχουμε δει τον συγκεκριμένο στη χώρα μας και με το προσωπικό του στην ουσία όχημα, τους Μαντρουγκάτα, και στη σόλο

διαδρομή του. Πάρα πολλές. Σίγουρα περισσότερες από 10. Κι όμως, τον επόμενο Σεπτέμβρη, το ενδιαφέρον που υπάρχει ήδη για την εμφάνισή του στο Λυκαβητό λέει τα πάντα για την σχέση που έχει χτίσει ο Χόγεμ μέσα στα χρόνια με το εδώ κοινό. Μέχρι τις 9 ο ήχος του Σίβερ Χόγεμ και στα προσωπικά του μονοπάτια και μέσα από τη δισκογραφία των Madrugada.

είμαστε τώρα στις αρχές Μαΐου και να οργανώνονται ήδη στο διαδίκτυο εκδρομές από φίλους της μουσικής του Χόγεμ, Έλληνες του εξωτερικού. Για την εμφάνισή του, είναι η πρώτη εμφάνιση στο Λυκαβίτο αυτή, στις 19 Σεπτεμβρίου, για τον Σίβερ Χόγεμ. Μετά τον θρίαμβο στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο με τους Μαντρουγκάτα, την μαγική νύχτα που αποτυπώθηκε και στο βινίλιο στο Ηρώδιο. Για πρώτη φορά η φωνή των Μαντρουγκάτα στον Λυκαβιτό στις αρχές φθινοπόρου. Give it a whirl.

Ο γνώριμος ήχος των Μαντρουγκάδα, πάνω στον οποίο έχτισαν όλη αυτή την τόσο σημαντική διαδρομή η συγκεκριμένη, θυμάμαι στην συνάντηση, την πρώτη συνάντηση με τον Σίβερ Χόγεν, πέρα από το κομμάτι συνέντευξης, και θέλω να το πω αυτό με την ευχέρεια. Όταν του μίλησα για τη διαδρομή τους, τα υπέροχα πράγματα που έχουν κάνει, η αληθινή σεμνότητα που βγάζει ο συγκεκριμένος δημιουργός. Είμαστε μια μπάντα που προσπαθεί εκεί έξω, μου είπε, να κάνουμε τη μουσική μας, αυτό.

Φορά στα μέρη σου, να σου θυμίσω πως όταν ήμουν μητέρη σου. Σου φώναζα στίχους για να δέχω τη σιωπή σου. Σε κέρναγα δάκρυα και εσύ την τροπή σου. Σε γαγιά σπίτι ήμα ήσουν και λίμη γρασία νότια. Μύριζε σε λιάνα και απουσία. Σε βαφτίζα μοίρα, γινόσουν ανάγκη. Σου είπα τα κρυφά μου και με πήρε φαλάκι. Με κράταγε πίσω, σα σκιά στο φω. Μου ψιθύριζε μήνε, δεν υπάρχει αλλιώ. Με ήθελε να πέφτω πριν να προσπαθήσω. Να χάνω το δρόμο λίγο πριν να ξεκινήσω. Με ήθελε να στέκομαι κοντά σου γυρτό. Να μου μοιάζει το αύριο πελώρες εχθρός. Και έτσι φτωχός απ' αγάπη σπασμένο γυαλί. Με του Ιούδα να αρκούμε το φιλί. Τώρα σε σπάω σαν πάγο λεπτό στο νερό. Κοίτα με γελάω, επιτέλους μπορώ. Στέκομαι απ' έξω από τη φυλακή σου. Άκουσα θα πω και μπροστά μου γκρέμισου.

0: τύψη.
1: Αυτή ήταν η Καντάδα στη θλίψη. Στο καλό να πάει και ας μην μας επισκέφτεται συχνά. Αυτά ήταν τα πρώτα 5 κομμάτια από τον επερχόμενο δίσκο 35. Έχουν κυκλοφορήσει παντού, μπορείτε να τα ακούσετε. Έχουν ήδη ξεκινήσει κρατήσεις για το τετραπλό βινήλιο που καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν όχι νωρίτερα από αυτό που θα σας πω, σίγουρα θα κυκλοφορήσουν τον Νοέμβρη. Κάθε 15 μέρες θα βγαίνουν 5 κομμάτια, ουσιαστικά θα βγαίνει η πλευρά από το κάθε βινήλιο που στο σύνολό του θα είναι 4. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σιγά σιγά πλησιάζουν οι μέρες για το live στη Ρόδο, στο Κολοράντο. Και φυσικά το κεντρικό μας live στην Αθήνα, στο Arts, 23 Μαΐου. Πήγαινε να πάρετε τα εισιτήριά σας γιατί τελειώνουν τα hard copy. Κάπως έτσι έχουμε περάσει τα πρώτα 20 λεπτά της εκπομπής. Για όποιον θέλει να στείλει το μήνυμά του από τα social στο 6951-904-904. Τα φιλιά μας στο Γιώργο, τον αδελφό μας από την Κυψέλη, στη Λάρισα, στον Γκουτ, σε όλα τα παιδιά που στέλνουν, στο Δημήτρη, στο Διογέννη που έχει στείλει και έχει ζητήσει το επόμενο. Και σιγά σιγά θα βάλουμε κάποια από το Πρεμούρα να ακούσουμε, που και αυτό είναι το φρεσκότερο από αυτά που έχουν βγει πριν από τα 5 που βγήκαν από το 35 σήμερα. Και θα βάλουμε και κάποια κομμάτια μετά ξένο που έχετε ζητήσει και στο

Αναπολούμε λοιπόν. Αυτά είμαι. Τι έχουμε, Γιάννη, σε βλέπω κάποιο μήνυμα διάβασες. Εδώ στιχοπλοκέας, καλορίζικο αδελφέ, ξέρεις εσύ. Γιατί ένα σημάδι από τη φωτιά έχουμε στον νόμο χαραγμένο. Ξέρεις αυτή την πεντάλφα που κάνει κάτι ευρύπροκτος να τρέμουνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάλι πρεμούρα, πάλι θα μπει η πρεμούρα, πάλι και πάλι και πάλι, και το κομμάτι πολύ δεν πήγε. Κοίτα που ταιριάζει και σε κάποιους ευρύπροκτους αυτό. Αφιερωμένο. Υγεία. Να προσέχετε τις οπές σας.

και συνεχίζουμε με το κομμάτι παλιάς κοπής, το οποίο αντικατοπτρίζει μια άλλη εποχή όντως, αλλά σίγουρα μια αισθητική διαχρονική.

συμβαίνουν πάρα πολλά σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ έμαθα κιόλας και μια ιστορία που δεν την ήξερα, που μου είπανε από Κρήτη μεριά. Τι να πω, κάποια πράγματα η κοινωνία τα αφήνει στη μοίρα τους. Και είναι το τίμημα όταν αυτό το πολυτιμημένο και πολυτραγουδισμένο κοινωνικό σύνολο που λέγεται λαός αφήνει κάποια πράγματα στον αυτόματο. Καλός και αυτόματος, αλλά όχι πάντα. (Κι) 6951-904-904 για όσους θέλουν να μπουν στην παρέα μας εκτός από τα social. Περισσεύουν κάποιες φορές τα λόγια. Εντάξει, τουλάχιστον δεν περισσεύουν οι ευχές και δεν περισσεύουν οι προσμονές μας για να φωτίσει αυτός ο γαμόκοσμος, όπως λέει quote by quote ο πατέρας μου σχεδόν συνέχεια. Θα συνεχίσουμε με το όλα στη βάρδια μας, με τόσο και αν προσπάθησαν και με το αυτός ο τόπος, δηλαδή έτσι το ψιλοβάζουμε με τη σειρά πάλι το πρεμούρα, γιατί τα μηνύματά σας βρίθουν από πρεμούρα. Ακούσαμε τα πρώτα 5 από το 35. Σε αυτό το σημείο να πω ότι ανυπομονώ πάρα πολύ για το live, γιατί θα δοκιμάσουμε και κάποια πράγματα που όπως δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Και δεν είναι τρικαδόρικο, το ξέρετε ότι σαν ακροατής μιλάω πάντα. Οπότε αυτή η ανυπομονησία είναι σαν φωτογραφίες που είχαμε παιδιά. Και ευτυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να βγάζουμε πολλές φωτογραφίες τότε. Για να εκπαιδεύουμε έτσι το μυαλό μας να θυμάται. Γιατί ίσως η μόνη περιουσία που δεν είναι δανεική είναι οι αναμνήσεις μας. Καλοκαιριάζει κιόλας σιγά σιγά, Ο Μάστα Ίς είχε ένα άλμπουμ το οποίο έλεγε It's a long hot summer, για να δούμε. Και είτε σε θεωρητικό, είτε σε πρακτικό, είτε σε μεταφορικό, είτε σε αλληγορικό επίπεδο. Πώς θα είναι αυτό το καλοκαίρι? Τι στο διάτανο θα γίνει πάλι? Και συνεχίζουμε με το όλα στη βάρδια μας από την πρεμούρα του Μπιτι Φόξμουρ.

0: φίλος ο ουρανός.
1: Και περνάμε σε ένα από τα πιο συγκινητικά κομμάτια που έχουν βγει στο Λομπάμπ για μένα. Και όχι μόνο για αυτά που έχουμε περάσει την τελευταία τριετία, γενικότερα και από την καραντίνα και μετά. Και δεν εννοώ μόνο κοινωνικά, τόσο και αν προσπάθησα από την πρεμούρα. Άρε πατέρα, τι είπες εδώ? Την αγάπη μας και το σεβασμό μας.

They tried to stab me, they tried to kill my mind. Αλλά θα έλεγα τι κάνανε. Και συνεχίζουμε με το αυτός ο τόπος.

Από τις μνήμες στα κατάβα θα παίρνω κουράγιο. Βλέπεις, γεννήθηκα όταν μεγαλώναν οι σκίες. Αν υπακούω στον εκδορέα, το σφάγιο κρύφτηκε. Στα χαλάσματα χωρίς αναστολές, σαν ίδρα όλα. Σε αυλή ανθοφορούσα η ντροπή. Βρώμικο σκίσος παναριχάτες, ουρανό ανέφελο. Εγώ όμως διψούσα. Ρωτά το

πόσο μας πονά αυτός ο τόπος, θα επανορθώσει που θα πάει. Λοιπόν, τώρα έτσι βάζοντας ένα από τα beat τα οποία κυκλοφόρησαν πρόσφατα, που έβγαλε ένα album, ένα beat tape όπως λένε τα αμερικλανάκια, Golden Era Shadows λέγεται, έτσι να πούμε κάποια πράγματα τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Να ξαναπώ τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα παιδιά που ήταν στο Sessions. Καλά να είμαστε όλοι. Θέλω να κάνουμε και μία μάζοξη μετά το Live 23, γιατί θα έρθετε και κάποιοι από εκτός την Αθήνα. Οπότε θα ενημερωθούμε κατάλληλα όλοι. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι είχα μια κουβέντα με τον Μπάμπη πριν στην δικιά του εκπομπή, που επειδή φτάσαμε στο στούντιο πιο νωρίς, μας έβαλε και τα είπαμε. Θεωρώ ότι το μόνο πράγμα που αξίζει να διαχωρίζει εντός εκτός εισαγωγικών τους ανθρώπους μεταξύ τους είναι η αισθητική. Και θα μου πεις, η αισθητική μπορεί να έχει πλαίσια δομημένα, αντικειμενικά και μη διαπραγματεύσιμα. Σε κάποια πράγματα θεωρώ πως ναι. Ετοιμάζονται πάρα πολλά πράγματα, ετοιμάζουμε συναυλίες, ετοιμάζουμε μουσικές, μα πάνω απ' όλα ετοιμάζουμε τον εαυτό μας και τη σκέψη μας, γιατί παιδιά έρχονται πάρα πολύ περίεργα πράγματα και τα μόνα ουσιαστικά που μπορούν να μας κρατήσουν σόφρονες, είτε ψυχικά είτε πρακτικά, είναι τα πράγματα τα οποία χτίζουμε με ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν δοκιμαστεί δίπλα μας, είτε έχουν την όρεξη να δοκιμαστούν, είτε νιώθουν άνετα δίπλα μας στο να δοκιμαστούν. Δούνε και λαβήνουν όλα, ενέργεια.

Για πείτε όσοι ακούτε και έχετε τη διάθεση να το συζητήσουμε αυτό. Τι σας κρατάει ή σας φέρνει στα κέντρα σας που λέμε. Εμένα με έχει σώσει αυτό το πραγματάκι το οποίο λέγεται μουσική. Δεν ξέρω, οι μουσες που την περικλείουν. Να σου πω, έχουμε την πιο όμορφη και κατάλληλη γλώσσα στο να περιγράψεις αυτά που νιώθεις. Η μουσική εμένα με κρατάει, παιδιά, και η ανατροφή μου και η αγάπη, η ανιδιοτελής που έχω λάβει από τους ανθρώπους που με φτάσαν ως εδώ. Ας βάλω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι. Σε αυτό το σημείο θέλω να διαβάσω και ένα μήνυμα από έναν φίλο, τον Παντελή, ο οποίος μου λέει: είδα αυτό που μου λες στην Κρήτη και εγώ δεν είχα ενημερωθεί, μου λέει, Ραμόν. Αυτός ο τρόπος, λέει, ο οποίος μου διάζουμε και μπορούμε και συνεχίζουμε να τρώμε, να επικοινωνούμε ή να πηγαίνουμε βόλτα ή στη δουλειά μας ατάραχη, μου λέει, με τρομάζει πάρα πολύ και το έχουμε ξανασυζητήσει, μου λέει. Κοίτα, όλα τα πράγματα τα οποία συζητάμε εδώ μέσα, και είναι μεγάλη μου χαρά που συμβαίνει αυτό, έχω πει ότι είναι από τις μεγαλύτερες παρέες που έχω πλέον αυτή η Πέμπτη, έχουν σκοπό το φως. Και θα σου πω μόνο το ότι αυτό το μούδιασμα που μας έχει προκληθεί, το ξεμούδιασμα θα είναι ακραίο, και ας διαχειριστούμε το πόσο μεγάλο ξεμούδιασμα αυτό που έχουμε θα φύγει και τι θα γίνει στο ξεμούδιασμα, παιδιά. Υγεία, ευημερία και όσο κλισέ και να ακούγεται, ό,τι εύχεται ο καθένας σας το πάθει, παιδιά. Και όσο πιο πολύ το εύχεσαι, ακόμα και προσομοίωσε να ζήσεις, κάτι είναι κι αυτό. Καλύτερος θα γίνεις. Ξέρεις, λέει ο άλλος, ζήσε το ψέμα σου. Τι σημαίνει αυτό? Είδαμε καμιά φορά και την πουτάνα την αλήθεια τους, ξέρεις. Γιατί αν η αλήθεια είναι τα αφηγήματα που περιγράφουν κοινωνικές συγκεκριμένες ομάδες, κάστες, κλίκες, αν αυτό παγιωθεί ότι είναι η αλήθεια, ας λέμε και ζούμε μόνο ψέματα, τι να πω. Και θα μου πεις, τι πρεμούρας έχει πιάσει και τα λες αυτά, ρε Ραμονόγκονα. Και θα σου πω λίγο η πρεμούρα ο δίσκος, λίγο αυτά που γίνεται τριγύρω. Κανέναν μαζί μου αν μπαίνω στο βάλτο μου δεν θέλω να σύρω. Αλλά και όλες τις κουφάρες που βλέπω τριγύρω, δεν μπορώ να τις αφήνω και έτσι. Και αν οι δικές της προσευχές είναι δανεικές, εμείς προσπαθούμε να προσευχόμαστε στο φως. Και αυτό είναι μια πολύ καλή πάσα αλλιούπ, όπως συνήθιζα να δίνω πιο παλιά όταν ήμουν πιο ευέλικτος. Σκοπός να ξαναγίνω τόσο ευέλικτος και να κάνω πάσες αλλιούπ και να μου δίνουν πάσες αλλιούπ. Μέχρι εκεί όμως. Προσευχή στο φως έρχεται λοιπόν, όπως θα καταλάβατε καλά, από το πρεμούρα. Αφιερωμένο σε όλα αυτά τα οποία έρχονται και αφιερωμένο στην ψυχούλα μας, εκπαιδεύοντάς την να τα καταλάβει, να τα δεχτεί και να μην φοβηθεί να τα γιορτάζει. Μπούμ σακαλάκα δηλαδή, κλπ. Πάμε, BD Foxmoor, προσευχή στο φως.

προσευχή στο φως. Και όντως, αδελφέ μου, κούτη μουσική είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο και θα συμπληρώσω αυτό που λες, ότι είναι και το μόνο πράγμα που δεν θα σου ζητήσει ποτέ χρωστούμενα. Και μόνο του χρωστάς, δεν σου χρωστάει τίποτα. Ο Δης τη χλεύει, λοιπόν, αφιερωμένο σε όλα τα στοματάκια και τα λαρίγκια και τα φάλτσα ειδόνια που μας κράζανε για επιλογές μας στην καραντίνα.

Και περνάμε στο τέλος χρόνου. Εδώ τα παιδιά γελάσανε γιατί πρόλαβα ένα τεχνικό λάθος που πήγε να γίνει. Γιατί τι σπουδάζαμε τις χοληψίες, ρε παιδιά. Και όχι στα ξένα, εδώ, στα Ελλάδας. Τέλος χρόνου. Ονόητο.

Συνεχίζουμε, έχουμε καβαλήσει την πρώτη ώρα της εκπομπής, παιδιά, εδώ και 8 λεπτά κοντά. Και έρχομαι πάλι να επιβεβαιωθώ, Γιάννη μου, ότι περνάει σαν νεράκι. Εύχομαι να σας κάνουμε το ίδιο καλή παρέα όσο μας κάνετε, να σας ξεκουράζουμε όσο ξεκουράζομαστε εμείς που είμαστε εδώ. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το δούνε και λάβει νεράμα το. Άργησε, Γιάννη, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Γιατί εκτός από το σόου μου μοιραζόμαστε και Σοφία εδώ. Μοιραζόμαστε και μηνύματα. Ξέρεις, έφτιαξα αυτό το ορχιστρικό άλμπουμ γιατί ήθελα. Είναι πάρα πολύ απλό. Η μουσική που φτιάχνουμε, τα μουσικά αποτελέσματα, γιατί δεν είμαστε και μαέστροι, παίζουμε και με τα μπλιμπλίκια μας, σίγουρα είναι και η μουσική που θα θέλαμε να ακούμε εκεί έξω. Οπότε, τόσο απλά. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν. Αν κάποιο μήνυμα δεν το διαβάζουμε, δεν γίνεται επίτηδες. Άμα όμως ξεγελαστείτε και λέτε τίποτα από στρολί, και θα το διαβάσουμε και επώνυμα κιόλας, άμα θέλετε. Ξέρετε και τη διεύθυνση του σταθμού κτλ. Έχουμε ειδικές μονάδες κάτω να σας περιμένουν, γιατί ως γνωστόν είμαστε ακραίοι. Ένας είχε στείλει μια φορά, μην το πείτε πουθενά. Τι νοείτε εμείς εδώ, λέω, παπακαλιά με τη φωτιά, κάνετε και πυρηστικές επιθέσεις? Πρέπει να ήταν ο ίδιος που έπαιρνε στα παλιά γραφεία, τα πρώτα γραφεία, τα Freestyle Productions, και έλεγε «Ο Σιαποπούσος τι κάνει?». Και ξέρετε γιατί το έλεγε Σιαποπούσος, ε? Από το στίχο «Έτσι δεν είναι ρε μεγάλε, Σιαποπούσε». Αφήνω αυτό εδώ. Αφήνω αυτό εδώ να το μεταβολήσετε. Το ραδιόφωνο μην το κλείσετε. Για αυτά που σας πονάνε να μιλήσετε. Και κοιτάξτε τώρα μονόγκονα, άλλαξε το look του τώρα, ξέρει να ελίσετε. Γιώργο μου, πώς σου φαίνονται αυτές οι τρέλες που κάνουμε έτσι ομοιοκαταληξίες? Κάτι γυνά σνακ περνάνε από δίπλα μου. Πάρε τα μακριά μου. Θα σας τα ζητήσω εγώ όταν είναι, μην τα φαίνετε κοντά μου, σας παρακαλώ. Και να σοβαρέψουμε παρακαλώ εδώ στο ακροατήριο, γιατί έρχεται το όταν με ξαγρυπνά ο πόνος, αφιερωμένος όσους δυσκολεύονται κάθε βράδυ. Και έτσι κι αλλιώς θα ξημερώσει, παιδιά. Είναι από τα λίγα στάνταρ πράγματα που πλέον μπορούμε να γνωρίζουμε. Την αγάπη μας.

σε αυτό το σημείο να σας πω κάποια νέα ξανά για όσους έχετε συντονιστεί τώρα και δεν ήσασταν από την αρχή μαζί μας. Τα πάω με τη σειρά. Σήμερα κυκλοφόρησαν τα πρώτα 5 κομμάτια από τον επερχόμενο δίσκο των Active Member με τίτλο 35, αφιερωμένος στα 35 χρόνια του group. Έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις για το τετραπλό βινήλιο και τα πολλά άλλα παρελκόμενα που θα έχει σε διάφορες εκδόσεις και κάποια μοναδικά items που θα έχει μαζί. Καλώς εχόντων θα βγει το Νοέμβριο, ίσως και νωρίτερα. 16 του μήνα ταξιδεύουμε για συναυλία στη Ρόδο, στο Κολοράντο, στα αδέλφια μας εκεί. Καλή αντάμωση. 23 Μαΐου το κεντρικό μας live στην Αθήνα. Η επιστροφή στις live εμφανίσεις με πολλές εκπλήξεις. Και για μας εκπλήξεις, δεν το κρύβω. Πάντα ήταν αλληλένδετο στο MetaLive. Διαχρονικά. Προλάβετε τα εισιτήριά σας σε hard copy μορφή όσοι τα θέλετε. Αλλιώς υπάρχει και στο more.com. Για τις προαναφερθείς κρατήσεις μπορείτε να στείλετε το mail σας στο bdfox@leobab.com και έχουν ανέβει στα social media αναλυτικά στο τι εκδόσεις θα βγουν. Συνεχίζουμε με δύο ακόμα κομμάτια από την πρεμούρα. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω χρόνια πολλά στην αδελφή μου τη Μάγια, η οποία έχει τα γενέθλιά της 6 του μήνα. Να είναι καλά με πολλές μουσικές. Έχει γίνει ήδη οριακά μαέστρο στο κορίτσι και μακάρι να ανταμώνουμε όσο πιο συχνά. Στο χέρι μας είναι όλων. Περνάμε στο δίπλα από δέντρα που κλαίνε, από την πρεμούρα του BD Fox, που το έχετε ζητήσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.

0: και περνάμε στο υπάρχει κάπου, το τελευταίο από την πρεμούρα που θα βάλουμε για σήμερα. Αφιερωμένο σε όλους τους πατεράδες οι οποίοι τραβάνε διάφορα έργα, είτε φταίνει είτε δεν φταίνει, δεν έχει να λέει. Υπάρχει κάπου ένας πατέρας, σε κανέναν δεν αξίζει αυτό.
1: Μιλάει στη σιωπή, ακόμα ακούει φωνές και των παιδιών του τα βήματα. Δεν θα μάθετε ποτέ τι έχει να πει. Παίρνει μέσα του απλά

Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι θα βάλουμε κάποια ξένα κομμάτια, τα οποία συνήθως λειτουργώ, τα τρία από τα πέντε που θα παιχτούν είναι αυτά που μας τα έχετε ζητήσει και τα έχετε ξαναζητήσει, και είναι και λίγο απόρρια του ονειρολογίου, είναι και λίγο απόρρια των hip hop hits party που κάνουμε και θα τα ξαναξεκινήσουμε σύντομα.

άμα μας πιάσει το καλοκαίρι και δεν προλάβουμε σίγουρα από Σεπτέμβρη. Προχωράμε, η εκπομπή θέλει ακόμα γύρω στο 40 λεπτό. Μας στέλνετε μηνύματα από τις δουλειές σας, μας στέλνετε μηνύματα από το σαλόνι σας που ηρεμείτε. Χαιρόμαστε που υπάρχει αυτή η σύμπνοια και αυτή η συγχρονικότητα. Το επόμενο κομμάτι που θα μπει είναι από τα αγαπημένα μου που έχουν φτιαχτεί στην πλευρά του πλανήτη που λέγεται Αμερική, που την ανακάλυψε ο Αμέρικο Βεσπούτσι και η περιέργεια του Κολόμβου τέλος πάντων παίξανε ρόλο τότε. Θεωρώ ότι αν δεν έβγαινα κάποια τέτοια κομμάτια, ίσως να μην ήθελα καν να ξέρω αυτή την πλευρά του πλανήτη ή να μου περνάει από το μυαλό να πάω. Αλλά αυτά είναι και γνώμες, έτσι. Μετά θα μπει ένα κομμάτι από Αγγλία, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ και έχω την τύχη να μιλάω και με τον ερμηνευτή του, ηρωάς μου παιδικός. Μετά θα μπει ένα φουλ ονειρολόγιο κομμάτι, μετά ένα πιο αλήτικο και μετά θα σας πω, θα βάλω ένα χαλί πάλι για να σας πω κάποια πραγματάκια όπως κλείνουμε σιγά σιγά. Πάμε να ακούσουμε Gotta Get Mine από Born Jamaicans, από την παρέα του Mad Lion εκεί στον δίσκο Hardcore. Original J-Master Special. Original Hip Hop is live.

Αυτή ήταν η Born Jamaicans με έναν ύμνο του γαμημένου του αμερικανικού hip hop. Και πάμε στην Αγγλετέρα, στον Blade και στο κομμάτι This Is My Life, αφιερωμένο σε όλους αυτούς που ανοίγουν το στοματάκι τους και λένε πάρα πολλά. Και το αφιερώνω με όση ένταση έχουν τα scratch μέσα σε αυτό το κομμάτι, που είναι από τα καλύτερα scratch που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου, σε κομμάτι με στίχο, έτσι. So what, this is my life and I don't care what you think. Πάρα πολύ όμορφα αγγλικά και πάρα πολύ όμορφη προφορά.

τα φιλάκια μας ή και όχι, σε όλους όσους λένε και τελειωμό δεν έχουν, ας προσέχουν. Και συνεχίζουμε με Dara J από μια συλλογή που είχε βγει τότε, το Global Hip Hop, το Esperanza, ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια τα οποία είχε φτάσει στα αυτιά μας τότε. Θυμάμαι να το ακούω γύρω στα 12-13 και να λέω αυτά είναι την Αμερική μου μέσα. Πάντα το πιο ποιοτικό και ευαίσθητο και συντονισμένο καλύτερα με το σύνολο που το ακούει hip hop γινόταν εκτός Αμερικής. Και that's facts.

και περνάμε από Σενεγάλη και τα μέρη εκείνα του κόσμου, περνάμε σε κάτι έτσι πιο τσικάνο. Psycho City Blocks από The Psycho Realm.

και από τους αλητήριους του Psycho Realm. Είναι από τα λίγα τους κομμάτια που μου αρέσουν, γιατί εντάξει, δεν έχω πάρα πολλές επιρροές από κομμάτια που λένε για το τι πίνανε, τι κάνανε, τι δείξανε, αλλά είναι πολύ hip hop το προηγούμενο κομμάτι, στον τρόπο τέλος πάντων που εγώ καταλαβαίνω. Λοιπόν, 6 Μαΐου ήταν και η μέρα που θυμόμαστε ότι χάσαμε τον Πυροβάτη από τη ζωή. Έχουν περάσει εποχές που μπορεί να έλεγα μέσα μου όποιος θέλει να πάει να γαμηθεί, να πάει να τελειώσει. Θα τα φέρει ζωή και καλά να είναι όλοι, γιατί όντως δεν μπορεί να ξέρεις και πώς ήταν κάποιος υπό την επίρρεια αυτών των πραγμάτων που παίζανε τότε σε αυτές τις παρέες. Άρα γι' αυτό έχω οριμάσει και δεν εύχομαι πια κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα μπορεί να έχω βοηθήσει κάποιες από αυτές τις περσόνες από κουβαλήματα μέχρι οτιδήποτε άλλο και δεν το μετανιώνω, γιατί πάντα έλεγα ότι είμαι παίκτης ομάδας και το ξέρανε. Θα αφιερώσω στη μνήμη του Πυροβάτη και θα αφιερώσω και στο Γκέντζο, γιατί είναι από τα αγαπημένα του κομμάτια, τον αδελφό μας από Αλβανία, το επόμενο κομμάτι από εμάς θα έχει στο Hold You, που έχει ίδιο sample με το Γύρω Σου, κομμάτι που είχε γραφτεί για τον Πυροβάτη. Και επειδή ο Τζου είναι από τα λίγα άτομα που είχα στην αναστραφή εκείνη την περίοδο, όταν οι άλλοι πηγαίνανε για αυτόγραφα και πηγαίνανε για φωτογραφίες στο Ρόδον, εγώ έπαιζα με τον Τζου, ειδικά 5 Φλεβάρι 2000. Εύχομαι πραγματικά να είναι ήρεμος, με πολλά δεν θα είναι που έχουν συμβεί, αλλά μακάρι να ακούει την εκπομπή από κάπου.

Ήταν εκεί η Jen Grey στο κομμάτι. Θα τη θυμάστε κάποια από το Haters Anthem που το βάζουμε και στα πάρτι. Και λέγαμε εδώ, είχαμε off the record κουβέντα για το πόσο ο Eminem έχει επηρεαστεί από το Masta Ace και δεν το κρύβε και ποτέ. Και περνάμε Soul Assassins, η παρέα του Mugs, με τους Goody Mob, Atlanta's Finest όπως τους λέω εγώ, ότι καλύτερο έχει βγάλει Atlanta. Με το κομμάτι Decisions. Θα γνωρίσετε και μια φωνή των Barclay μέσα. Εντάξει, απίθανες ερμηνείες, παιδιά.

0: see you up. What? Nothing but them good ass. Decision, decisions to make, λοιπόν. Από Goody Mob. Αγαπημένοι Goody Mob. Και έχουν γράψει τη δική του ιστορία. Και περνάμε στον άθλο. Το soundtrack που έκανα για το ντοκιμαντέρ των παιδιών. Είναι πολύ ενδιαφέρον, μπείτε και δείτε το.
1: Είναι ο άθλος.
0: Και εδώ θα σας πούμε καληνύχτα, θα ακούσουμε το κομμάτι ο και άθλος. Μετά θα ακούσουμε το Nighttime Story από Low Fidelity All Stars που έμπαινε συχνά στον ηρωλόγιο.
2: Το χειροκρότημα ακούγεται τώρα να είναι δυνατά. Μα η αρχή που γεννήθηκε συνέβη μόνος βαθιά. Δεν γεννήθηκε στα φώτα σκηνής. Μα οι νύχτες πάλευαν στο σκότος της γης. Οι μπανάνες χτυπάνε ρυθμικά δυνατά. Μα κρατάνε μοναχά μια στιγμή τελικά. Μα οι ώρες που χτίσαν όσο βλέπεις μπροστά ήταν οι νύχτες οι βαριές με υδρότα βαθιά. Ήταν γήπεδα άδεια χωρίς χειροκροτήματα. Βήματα στα βήματα στο κρύο τα πατήματα. Φώτα μισά και το σώμα.

μπροστά. Μόνο ανάσα βαριά μες τη νύχτα καλά. Και να σήκω ξανά στο μυαλό σου κρυφά. Το χειροκρότημά τους μόνο η κορυφή τελικά. Ένας όγκου που κρύβει προσπάθεια βαθιά. Από κάτω τόσα χρόνια πειθαρχία σκληρά. Που δεν τα είδε καμία ανθρώπινη ματιά. Θυσίες σε γιορτές, σε στιγμές σου ζεστές. Απουσίες από φίλους και νύχτες γιορτινές. Φίλοι που μνήμες γίνανε στον καιρό. Γιατί διάλεξες δρόμο σκληρό και βαρύ. Φορτίο στα ποδητήρια κοιτούσες μπροστά. Κι ο καθρέφτης θα είναι κι αληθινά. Αν θέλεις κορυφή πρέπει πόνο βαθύ. Γιατί τίποτα μεγάλο δεν χτίζεται στη στιγμή. Δεν έχεις κοινό να φωνάζει δυνατά για σένα. Ούτε κάμερες γύρω να γράφουν στα ξένα. Μόνο φωνή χαμηλά να σου λέει σήκω πάλεψε ξανά. Το στάδιο να σύεται και να κλαίει. Επιστρέφεις σε εκείνη την αρχή που σιωπή σου γέμισε το φως στην ψυχή. Γιατί το πρώτο χειροκρότημά σου ήρθε νωρίς. Κάθε φορά που σηκώθηκες και πάλι νικητής. Σε κάθε δεν μπορώ που έγινε κάτω. Αλλά να σε

Και εδώ θα σας πούμε καληνύχτα και θα δώσουμε ραντεβού εσείως και με το καλό για την άλλη Πέμπτη, λίγο πριν ξεκινήσουμε για Ρόδο δηλαδή. Low Fidelity All Stars, Nighttime Story. Πάρα πολλές φορές έκλεινε και τον ηρωλόγιο έτσι. Τα σέβη μας, την αγάπη μας και μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τον εαυτό σας πάνω απ' όλα, υγεία και φως. Καλό ξημέρωμα, αδέρφια. When audio psychosis spills from the speaker's cones, and you can hear the music tearing through your bones. 'Cause I'm just a crazy, mixed up kid. Out comes the truth when you take off the lid. And what's it all gonna mean when audio psychosis spills from the speaker's cones?

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έιψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.